0: Πρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Κρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις την πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο.

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Πρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Πρίσμα 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ο Ρήγας μια που τσιπολέσει θέλησε να μάθει ποιος είναι αυτός που τραγουδεί τσισεροδιά στα πάθη και κράζει μια αργαδινή δέκα από την αυλή του από πληρώνοντα καλά να βλέπω το κορμί του. Λέει στο σπιάστε τα άρματα χωστά και μη μιλείτε κι αν μπέντε σε παράχωστο τόπο και φυλαχτείτε. Κι ως έρθ' αυτός που τραγουδεί και πέσει το λαγούτο γρήγορα φέρετε τον έστω παράτι ετούτο. Κίνου και πάση του ζημιό τσι δέκα αρματωμένοι καθένα στον τραγουδιστή είστε και τσιανημένοι. Κι αρχίζει πάλι το σκοπό το γλυκό ζαχαρένιο και χτύπα το λαγούτο του σαν το είχε μαθημένο.

ξαφνικά και χαιρετούν τους δυο τους, λέγοντας πως ερέγονταν περίσσαει το σκοπό τους. Κι ας συνοδέψουν όλοι ντός και τσισιντρό πιασμένοι να πάσινε στου βασιλιά από τους περιμένει. Λέει το σωρωτό κριτός η ώρα δεν το δίδει, να πάμε απόψε στου ρίγος τσι νύχτα στο σκοτίδι. Αφικασί τζαφι βολές τα άρματα βα ζουχέρα, σπιθίζουν λάμπουτα σπαθιά κι η νύχτα γίνει μέρα.

0: Πρίσμα 92. Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
1: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
2: Είσαι ηλίθια!
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
1: Άσε μαζένουπα!
2: Πως είσαι έτσι ρε!
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστώ.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
2: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
3: Είσαι ηλίθια!
2: Ρε, έχεις την πως είσαι! Άσε μαζένουπα!
3: Πως είσαι έτσι ρε!
2: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 92.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Yotis Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.

0: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Prisma 90 και 2.

0: Κάρισμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: ταχύτητα και
1: ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Και άμα θέλω να...

0: 92. Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι βδομάδες γυροφέρνω

0: καλοκαίρι. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε κι εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
2: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
3: Είσαι ηλίθεια!
2: Ρε, έχεις την πως είσαι! Άσε μαζένουπα!
3: Πως είσαι έτσι ρε!
2: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Πρίσμα 90 και 2.

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

αλλάξει το τέλος για μένα. Κάπου ανάμεσα θα είναι η αλήθεια. Η αγάπη χάνει όταν γίνεται συνήθεια. Εκλείσα πίσω μου.

0: 92. Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Bless us the market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: Για των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

wszystkie.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5%.

0: 100% αλκοόλ 2,99€. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry, Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27€. Λέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Prisma 92.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα τριών τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: 92. Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 92,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρτ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Έλληνας πολίτης τραυματίστηκε σε επεισόδια που έγιναν στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας σε διαμαρτυρία κατοίκων για τη δημιουργία τουριστικής μονάδας. Έντονη ανησυχία εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου και της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα. Πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανή κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής οδού προς Ρίο. Επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Λίβανο ζητά η Γαλλία μετά την κατάληψη του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Επιστρέψαμε ισχυρότεροι από ποτέ, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας περαιτέρω προέλαση στη χώρα. 219 τραυματίες, εκ των οποίων 57 αστυνομικοί, είναι ο απολογισμός του Υπουργείου Εσωτερικών της Γαλλίας για τα εκτεταμένα επεισόδια που ξέσπασαν μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League. Υπέκυψε στα τραύματά του 23χρονος που είχε χτυπήσει σε οδόφραγμα με το ποδήλατό του.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με βασικούς του Σορμπελίν Πινέδα της ΣΑΕΚ και Χόρχε Σάντζες του ΠΑΟΚ, το Μεξικό κέρδισε με 1-0 την Αυστραλία σε φιλικό προετοιμασία εν ώψη του Μουντιάλ. Πλήγμα στην εθνική ομάδα της Σκωτίας, με τον 24χρονο μέσο της Νάπολη Μπίλι Γκίλμουρ να χάνει το παγκόσμιο κύπελο λόγω τραυματισμού στο γόνατο, στο χθεσινό νικηφόρο φιλικό με 4-1 απέναντι στο Κουρασάο. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real
10: Weather. Γενικά έθριος αύριο καιρό σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές από το μεσημέρι σε ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Κυριακές του Πολιτισμού με τον Γιώργο Λιάνη. Κάθε Κυριακή από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες, του Αγίου Πνεύματος αύριο να έχουμε την επιφύτηση του Θεέ μου. Αλλά εγώ είμαι μόνος μου. Φύγαν όλοι, πήγαν στην Κρήτη σε ένα γάμο και έμεινα εγώ και ο Ερμής, η καλύτερη μου. Θα κάνουμε μια εκπομπή τώρα μούρλια. Και ξεκινάω βέβαια με αυτό το αριστούργημα του Μάνου Χατζηδάκη από το χαμόγελο της Τζοκόντα. Το χαμόγελο της Τζοκόντα που έχει βαφύτατα ελληνικά χρώματα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει το χαμόγελο της σημερινής Ελλάδας.

απροσδιόριστη εποχή, ούτε με τα τραγούδια δεν μπορείς να την πιάσεις. Εποχή όπου παραβάτες είναι πλέον τα παιδιά, τα ανήλικα και τα κορίτσια, τα ανήλικα. Λίγα παιδιά ονειρεύονται στην εποχή μας. Αντί να τα ξεπλανέψουν τα όνειρα όπως γινόταν παλιά, τα ξεπλάνεψε μάλλον η βία. Τα παλιά χρόνια ο αίρος ή το κυρίαρχος. Αλλά τώρα απροσδιόριστη εποχή, απροσδιόριστη χώρα. Ανήκομεν στη Δύση, διαλαλεί ο Κυριάκος. Και η καθημάς Ανατολή πού είναι, εξέλιπε. Ανήκομεν στη Δύση, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί η Ευρώπη δεν υπάρχει. Η Ευρώπη κοιμάται, είναι η κοιμωμένη του Χαλεπά. Μοιάζει ζωντανή, αλλά δεν είναι ζωντανή. Ζωντανός είναι μόνο ο Τραμπ, ο καουμπόι του Λευκού Οίκου, ο σερίφης του Τέξας, που θέλει να καταπίνει ολόκληρες χώρες. Κατάπια την Βενεζουέλα, έχει το μάτι του την Κούβα. Έχει στείλει το μήνυμα στη Γρυλανδία όπου αναζητάει σπάνιες γέες ο σπάνιος Ντόναλτ. Πρόκειται περί ημιπαραφρόνου ανδρός. Ημιπαράφρον είναι. Και ημιαπαγωγεύς. Βούτυξε το Μαδούρο σαν ένα αντικείμενο. Άνθρωπος είναι ο Μαδούρο. Και ο άλλος βέβαια, ο αιωσφόρος, ο Νετανιάχου. Αυτός έχει πάρει εντολές από τον Θεό. Έχει εντολές από τον Αβραάμ. Τι λένε, πιέ, τρώγε, εφραίνου, σκότωνε. Να μην μείνει τίποτε όρθιο. Πάμε να ακούσουμε σιγά σιγά κανένα τραγουδιάκι, γιατί θα σαλτάρω εδώ. Ιδιαίτερη κομπή. Τέσσερις μεγάλες φωνές. Καζαζίδης, Μπιτκότσης, Νταλάρας Μισιάς. Θα μοιράσω τα τραγούδια τους.

πιο θείο πνεύμα. Και ο Θεός θα το μήνυμα φώτισε το Μίκη Θεοδωράκη για να μελοποιεί τους Έλληνες ποιητές. Ο Μέγας Σεφέρης είναι εδώ.

Ναι, για να γίνει η μέρα και για μένα πολύ όμορφη, στείλτε μου μηνύματα έτσι σαν περιστέρια. Βάλτε ένα στο ποδαράκι σας ένα μήνυμα και στείλτε το στο 211-208-200 και με email studio@realfm.gr.

Δεν θα φύγω από την πραγματικότητα. Δεν θα φύγω από την κούνια της φυλής μας που τρώμε τάδικο σαν να είναι ψωμί. Μαρκόπουλος και αυτός έχει επιφύτηση από το Άγιο Πνεύμα. Παραπονεμένα λόγια. Μάνος Ελευθερίου.

Το αφιερώνω στο γενναίο, τον ταξιτζή που με έφερε μέχρι εδώ, που κι αυτός δεν γιορτάζει το τρίμερο όπως κι εγώ. Γιατί σας αγαπάω και είμαι κοντά σας το τρίμερο.

Τη σκυτάλια από το Μίκη την πήραν όλοι. Μελοποίησε σε Φέρι και ο Μούτσης. Αυτό είναι φανταστικό τραγούδι. Και αν ο Αγιέρας Φυσά με το Μητσιά να κάνει μοναδικά πράγματα.

κάποτε το θαύμα στην Ελλάδα ήταν χειροπιαστό. Τώρα όλοι το αναζητάμε και ποτέ δεν το βρίσκουμε. Αυτό το τραγούδι τώρα, ακούστε, τι ήταν το θαύμα. Αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Σεφέρης, που πήρε τον Νόμπελ. Και ήρθε ο Θεοδωράκης, ο Αρχάγγελος, με τις τεράστιες φτερούγες και το ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα ταξιδεύει με τα τραγούδια της σε όλη τη γη. Και ένας συνθέτης και ένας τραγουδιστής, ο Μανώλης Μισιάς, που έρχεται από τα δουλειά, από το πουθενά, κάνουν αυτό το θαύμα. Σήμερα θαύματα

Άλλο θαύμα, προηγηθέν. Εδώ έχουμε τον τεράστιο, του μοναδικό Στέλιο Καζαντζίδη να τραγουδάει κι αυτός πλέον ποιητές, αλλά Τάσο Λιβαδίτη.

Τα προλάβατε αυτά? Να παίζετε τον έρωτα κρυφά στις μάντρες? Προλάβατε τέτοια Σαββατόβραδα? Τα προλάβατε οι περισσότεροι? Τώρα δεν έχουν τέτοια Σαββατόβραδα. Τώρα δεν μας χωβολάνε οι γειτονιές. Τώρα δεν μας χωβολάνε οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι υδρώνουν τώρα και δεν υπάρχει Σάββατο ελεύθερο. Δουλεύουν και το Σάββατο.

έφευγε ο Μίκης στις πρώτες συναυλίες με παρέα τη Μαρινέλα του Γκαλατζίδη και πήγαινε σε μερικά χωριά και πόλεις να τραγουδήσει και του πετάγαν πέτρες, παιδιά. Και τώρα τα θαυμάζουμε όλοι αυτά τα πράγματα. Είναι τα τιμαλφή της φυλής μας. Είναι τα διαμαντικά μας που πρέπει να τα έχουμε στο ταξιδιωτικό μας σάκο. Όπου και να πάμε με αυτά μαζί.

0: Βλέπετε πως δένουν το ένα τραγούδι με το άλλο. Βλέπετε τι ατμόσφαιρα φτιάχνουν. Μάλλον νιώθετε τι ατμόσφαιρα φτιάχνουν. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί είναι η Ελλάδα αυτή που χάθηκε? Ένα πράγμα ήταν τότε η Ελλάδα. Ένα. Και δεν είχε το χαβά που ο καθένας τραγουδάει όπως νομίζει. Τραγουδάγαμε όλοι τα ίδια πράγματα.
1: Για Κυριακή το βράδυ.
0: Μια δέσμια από τριαντάφυλλα ήτανε. Μουσικοί, τραγουδιστές, συνθέτες και ο κόσμος από κάτω. Γεμάτες οι μπουάτες, γεμάτες οι συναυλίες. Χαρά Θεού. Χαρά Θεού. Αλλά εγώ έλεγα πριν κάτι για το Ισραήλ. Με τρελαίνει αυτή η ιστερία του Ισραήλ για την ασφάλειά του. Μέχρι σε ενός ορίου τι καταλαβαίνω. Όπως κατάλαβα το ολοκαύτωμα. Όπως μάτωσα στο ολοκαύτωμα. Όπως πήγα στο Ισραήλ 10 φορές και πάντα πήγαινα να προσκυνήσω για το ολοκαύτωμα. Αλλά αυτοί έχουν φτάσει σε ακρότητες. Όλοι τάχατες υποφθαλμιούν του Ισραήλ. Τη γη της επαγγελίας. Ο Νετανιάχου δεν είναι πλέον με τη ζωή. Είναι με το θάνατο. Νοσφαιρατού ο Βρικόλακας. Τώρα σύρει τον Τραμπ. Ποιος ξέρει σε τι νέους πολέμους. Ο Τραμπ θέλει ειρήνη. Ο Νετανιάχου θέλει ειρήνη. Και θέλει και τη βασιλεία της γης. Όλοι είναι εχθροί του Ισραήλ. Αυτές οι υπερβολές οδηγούν σε αυτούς τους αλλεπάλληλους πολέμους. Δεν ξέρω πότε θα έρθει άσπρη μέρα και για μας. Θέλω να το ακούσω όμως το τραγουδάει ο Μπιθικότσης, γιατί με αυτό το τραγούδι κλαίω.

και το αφιερώνω σε αυτούς τους ανώνυμους που με σταματάνε κάθε μέρα, είτε στη Νέα Σμύρνη βρίσκομαι, είτε πάνω στην Ακρόπολη, είτε κάτω στην Διονυσίου Αεροπαγίτου, είτε είμαι στο κέντρο στο Σύνταγμα, είτε έρχομαι εδώ στο Real. Αυτούς τους ανώνυμους τους λατρεύω.

Ποια μάνα σε γέννησε ρε Γρηγόρη? Δεν είναι φωνή η φωνή αυτή που σου χάρισε αυτή η μάνα. Είναι βάμα του ηλιοτροπίου. Γιατρεύει έτσι τα τραύματα. Μπράβο.

0: Real FM.
1: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου η Paris Saint-Germain κατέκτησε τον τίτλο στο Champions League κερδίζοντας τον τελικό που έγινε στην Βουδαπέστη με 4-3 στα πέναλτι την Arsenal. 1-1 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Είναι η 12η φορά συνολικά στην ιστορία του κυπέλου προαθλητριών και του Champions League που ο τίτλος κρίνεται στη διαδικασία των πέναλτι. Η Paris Saint-Germain μάλιστα έγινε η πρώτη ομάδα που κάνει το

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γεωργιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
3: Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Έλληνας πολίτης τραυματίστηκε σε επεισόδια που έγιναν στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας σε διαμαρτυρία κατοίκων για τη δημιουργία τουριστικής μονάδας. Έντονη ανησυχία εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη πλήρους προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία σε Εύρο και Ροδόπη για παράνομη διακίνηση μεταναστών. Περισσότερα στο real.gr.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη στην παραλιακή από Βουλιαγμένη προς Βούλα, ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στους υπόλοιπους κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

0: Real Weekend στους 97,8. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτεύγεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει.

0: Πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

νεανικός Νταλάρας και σε λίγο νεανικός Μητσιάς. Δεν ξεχνάμε πως ξεκίνησαν αυτά τα παιδιά. Παιδιά με τεράστιο ταλέντο που ξεδιπλώθηκε αργά-αργά. Τον Νταλαράκι όταν τον γνώρισα ήταν ένα παιδί με κορακά τα μαλλιά μέχρι τους ώμους, ένας πάρα πολύ θα έλεγα τολμηρός νέος. Μηχανές ασχολιότανε, πήγα κατά λάθος μια φορά μαζί του παιδιά στο Μαραθώνα και έτρεχε με 200. Έναν και θα το στήθος μου θα σπάσει.

Το ντοραράκι, μέχρι να ράξει στη μεγάλη καρδιά της Άννας, έσπασε πολλές καρδιές. Να λέμε και μερικά ωραία πράγματα. Ίσως η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Μανώλη, ναι. Μούτσης, μπορούμε να λέμε ότι ο Μούτσης καθόρισε τον Μητσιά. Όπως ενδεχομένως τον Ταλάρα τον καθόρισε ο Καλδάρας.

Όταν ο Στέλιος Καζαντζίδης τραγούδισε του Υπάρχου «Ερήμωσε η Αθήνα», γιατί το έδειχνε τηλεόραση, ίσως να ερήμωσε και η Ελλάδα. Αλλά το Υπάρχο δείχνει και την άλλη πλευρά μας. Αφού είναι ένα έργο μεγάλης αγάπης του Νικολόπουλου και του Καζαντζίδη, μετά θυμόσαστε τους άγριους καυγάδες. Προσπαθούσε ο Πυθαγόρας ο καημένος να τα ενώσει αυτά τα δύο κομμάτια. Στο τέλος πιστεύω όταν φύγανε είναι ενωμένοι.

0: Έλεγα την εποχή απροσδιόριστη. Ναι, δεν έχει αυτές τις πλάστρες φωνές που είχαν τα παλιά τα χρόνια αυτούς τους διδάσκαλους του γένους που σηκώναν τη φωνή τους όταν βλέπανε άγρια πράγματα σαν αυτά που ζούμε σήμερα. Θυμάμαι το γέρο Παλαμά και κλείνω το γόνι. Τι δάσκαλος ήταν αυτός? Στα 1900, τώρα έχουμε 2027, 127 χρόνια, αυτά που έχει πει ισχύουν και σήμερα. Και θυμάμαι ότι ξεσηκώθηκε εναντίον αυτών που κάνανε πράγματα που δεν ήταν υπέρ της χώρας. Ακούστε στίχους. Ζαγάρια και τσακάλια και κοκόρι, σηκωτή κάθε τόσο στο ποδάρι, μόρτιδες, λούστρι, αργή, λιμοκοντόρι, προδότες οι τρικούπιδες, κρεμάλα, και οι ψυχάριδες, γιούχα, πληρωμένοι. Να η Ελλάδα, αρσακιώτησα δασκάλα, μελογιότατος παραγιωμισμένη. Και ο Ρωμιός, αφερίμ, μυαλό, κουκούτσι, του Ναργελέ κρατώντας το μαρκούτσι.
1: Real FM.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά.
8: Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τώρα τη σκητάλη την παίρνει πάλι ο Γρηγόρης Μπηθηκώσης, αλλά εγώ του περιμένω τα μηνύματα που σας είπα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8-200 και με email studio@realfm.gr.

Δυστυχώς δεν μπορούμε να τραγουδήσουμε. Τόσο εγώ, όσο η Κατερίνα Βουσά που είναι ζυγισμένο πλάσμα, έχουμε κακές φωνές. Για μένα το ξέρω καλά. Για την Κατερίνα δεν το πιστεύω, αλλά χαμογελάει.

αν δεν είχε χιλιοπαιχτεί αυτό το τραγούδι, αν δεν το ξέρε και η τελευταία πέτρα, δεν θα πιστεύουν ότι αυτός που τραγουδάει είναι ο Στέλιος Καζαντζίδης, γιατί είναι ο νεανικός Στέλιος. Του το έδωσε το τραγούδι ο Χιώτης σε πολύ νεαρή ηλικία. Και τι έκανε ο Καζαντζίδης τότε, αυτή η φωνή βελούδινη, προσπαθούσε να μιμηθεί τους δύο μεγάλους στάρ της εποχής, τον Νίκο Γούναρη και τον Μαρούδα. Γι' αυτό τον βλέπουμε. Μετά δούλεψε τη φωνή του και βγήκε αυτό το στιβαρό, το έξω από κάθε λογική χρώμα. Αυτό το τραγούδι αφιερωμένο, γιατί το βρίσκω πολύ τρυφερό, μια πολύ τρυφερή κανταλά, αφιερωμένη.

0: Real FM. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε!
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης,

0: 92. Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιόστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιόστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιόστρας 2026.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
3: Περιουσιών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Βαθύτερα στο έδαφος του Νοτιού Λιβάνου εισβάλλει ο Ισραηλινός στρατός που κατέλαβε το στρατηγικό φρούριο Μποφόρ. «Επιστρέψαμε ισχυρότεροι από ποτέ», δήλωσε Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας περαιτέρω προέλαση στη χώρα, ενώ η Γαλλία ζητά επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στην επανέναρξη της παραγωγής φυσικού αερίου στο κοίτασμα South Pars προχωρά το Ιράν μετά τη διακοπή που προκάλεσαν οι αεροπορικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία σε Εύρο και Ροδόπη για παράνομη διακίνηση μεταναστών. Ένας νεκρός και 219 τραυματίες, εκ των οποίων 57 αστυνομικοί, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός στη Γαλλία για τα εκτεταμένα επεισόδια που ξέσπασαν μετά από τη νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Ισπανός πρώην προπονητής του Βόλου Χουάν Φεράντο ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Πανιωνίου που αγωνίζεται στη Super League 2 και θα έχει στόχο να επαναφέρει την ομάδα της Νέας Σμύρνης στη μεγάλη κατηγορία. Στο μπάσκετ, με τον Νίκο Παπανελοκόπουλο στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας που ανανέωσε μέχρι το 2028, συνεχίζει η καρδίτσα στη Basket League. Περισσότερα στο
4: philathlos.gr. Real Weather.
3: Γενικά έθριος αύριο καιρός σε όλη τη χώρα, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ορεινά επιρροτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Τώρα μπαίνουμε στα βαθιά νερά, δεύτερη ώρα, πολύ ωραιότερα τραγούδια, πολύ βαφύτερα, και αρχίζουμε με ένα ιερόν τέρας. Στέλιος Καζατζίδης, Ελλάδα, Ελλάδα, από τα πέτρινα χρόνια του Σπανούδακη.

Η φωνή που ακούμε τώρα είναι ένα ηχείο που είναι η Ελλάδα, το ηχείο δηλαδή. Αγκαλιάζει όλη τη χώρα. Δεν είναι ο Καζαντζίδης που ακούγαμε, ωραίος τενόρος, κάτι έτσι πολύ συγκινητικό, πολύ τρυφερό, πολύ βελούδινο.

Ένα πράγμα δεν μου άρεσε στον Καρταζίδη, αλλά το δικαιολογώ. Ήταν λίγο κακόπιστος. Δεν πίστευε στους ανθρώπους, ήταν πολύ επιφυλακτικός. Αλλά με τα όσα είχε τραβήξει, είτε οικονομικά, είτε πολιτικά, είτε στρατιωτικά, όταν ήταν νεαρός και υπάρχει εκείνο το φοβερό περιστατικό που ουσιαστικά του στήξε το ότι δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Το κατανοώ. Τον Ταλαράκη αγαπούσε τον Καζαντζίδη και ο Καζαντζίδης έλεγε για τον Ταλάρα: ο Γιώργος, επειδή αγαπάει πάρα πολύ και μαθαίνει πάρα πολύ, θα φτάσει στην κορφή. Η Χαρούλα είναι ήδη πρώτη.

Αυτό το τραγούδι εγώ το χαρακτηρίζω ιερό. Το λέω δημόθυρο. Δηλαδή όπως είναι στις εκκλησίες το κεντρικό μέρος που ανεβαίνουμε προς το ιερό και ανεβαίνει ο παπάς, εμείς δεν ανεβαίνουμε δηλαδή. Αυτό είναι το αξιονεστή στην ελληνική γλώσσα, λόγω του Ελίτη. Αυτό είναι το αξιονεστή στη μουσική, λόγω του Θεοδωράκη και λόγω των ερμηνευτών. Ο ποιητικός της εδώ είναι τόσο καλός όσο είναι στη Ρωμιοσύνη.

Η εφημερίδα μας πάντα ενημερωμένη, πάντα αληθινή θα έλεγα, έχει πρώτο θέμα σήμερα ένα θέμα που το φοβάμαι πάρα πολύ. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Και ουσιαστικά μιλάει για τις απειλές του καθεστώτος του Ερντογάν, που ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας είπε ότι μπορεί να καλτεί. Έχουμε επέμβαση των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας, αν γίνει κάτι. Ο κύριος Γιουλέρ. Δεν ξέρω. Ήμουν ένα νεαρό παιδί όταν πήγα στην Άγκυρα πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση και πήρα συνέντευξη από τον Ετσεβίτ. Έτσι ήταν πάντα οι Τούρκοι. Πάντα θέλαν το μισό Αιγαίο. Πάντα κατεβάζαν μια διαχωριστική γραμμή και έλεγαν αυτό δικό σας, αυτό δικό μας. Εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να επιφυτίσει και στις δύο πλευρές και να μην έχουμε τίποτε καυτά πράγματι γεγονότα.

για να γεμίσω τα 84 μου χρόνια πρέπει να κάνω πολλές δουλειές. Γράφω λοιπόν στην Αυτεμπορική, γράφω στην Εφημερία των Συντακτών, έχω την εκπομπή μου την Κυριακάτικη εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Real. Σκέφτομαι να κάνω και ένα ντοκιμαντέρ. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Δεν κάνω μαθήματα. Ποτέ συνταξιούχοι, φίλοι. Έχω και μια στήριξη στο Πόντος Νιούς, που τους αγαπάω αυτούς τους τύπους εκεί πέρα, τους Πόντιους, τον Καλεντερίδη, τη Χριστίνα τη Χαφουσίδου. Έχω τη στήριξη που λέγεται «Εκτός τόπου και χρόνου».

Σας έλεγα λοιπόν για αυτή τη στήλη που έχω εκτός τόπου και χρόνου. Τι είναι εκτός τόπου και χρόνου? Πώς τη βλέπετε την Ελλάδα? Δεν μοιάζει να είναι εκτός τόπου και χρόνου? Μήπως είναι εκτός τόπου και χρόνου ενίοτε και κυβέρνηση? Μήπως είναι εκτός τόπου και χρόνου η Βουλή? Αυτή όταν είμαστε εντός, ντρεπόμαστε για αυτά που ακούμε. Μήπως είναι εκτός τόπου και χρόνου και η κοινωνία μας λιγάκι? Και έχουμε ευθύνες κι εμείς? Ή μήπως είναι εκτός τόπου και χρόνου και η τηλεόρασή μας? Τι φρούτο είναι αυτό, ρε παιδιά? Έχω ξεχάσει τα ελληνικά μου. Ξαναδιαβάζω τα λεξικά, Μπαμπινιώτης και τα λοιπά. Να θυμηθώ τι είναι η κάθε λέξη. Αλλά υπάρχουν και τα εντός τόπου και χρόνου. Είδα ένα καταπληκτικό ελληνικό περιοδικό, νομίζω λέγεται GRD. Τι είναι αυτό το περιοδικό? Τι έξοχα εικαστικά θέματα που έχει? Ίσως γράψω και εκεί. Εντός τόπου και χρόνου είναι μια κίνηση που έγινε στο Τιπεθέ Σερών. Αχ, αυτό δεν μπορώ να το πω χωρίς να δακρύσω. Εκεί εγκαινιάσανε την αίθουσά τους και την ονόμασαν Βασίλης Παπαβασιλείου στο όνομα του μεγάλου Σεραίου, σκηνοθέτη και ηθοποιού Βασίλη Παπαβασιλείου. Τι ήταν αυτός? Οι τελευταίες του παραστάσεις ήταν εκεί κάτω από την Ακρόπολη. Μεγάλος Έλληνας, τολμάω τι λέω, μεγάλος Έλληνας ο Βασίλης Παπαβασιλείου.

Αν είστε ερωτευμένοι, είναι ένα ιδανικό δώρο. Αρκεί να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM. Δύο τυχεροί θα έχουν τριήμερα, παρακαλώ, σε ένα εκπληκτικό ξενοδοχείο στο Ναύπλιο. Θα έχουν στη διάθεσή τους και αυτοκίνητο. Ο διαγωνισμός αυτός θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και νομίζω πως αν δεν είστε ερωτευμένοι, ερωτευθείτε. Αυτό το τραγούδι είναι δικό μου. Κάποτε το σκουρόχρωμο κορίτσι που ήταν σε αυτό το μικρόφωνο τη ρώτησα γιατί αυτό το τραγούδι μου αρέσει τόσο πολύ και μου απάντησε γιατί κάθε στίχος είναι ένα κομμάτι από τη ζωή σου.

Αυτό είναι ένα θάνατο τραγούδι. Είναι του Θάνου Μικρούτσικου. Η στίχη είναι συγκινητική και θα έλεγα υπερβατική εντελώς. Ονειρεμένη στίχη από τον Άλκη Αλκαίο, που δεν ζει πια. Και η ερμηνεία του Μανώλη είναι η καλύτερη ερμηνεία που έχει κάνει ποτέ.

0: Real FM.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
3: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
4: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν.

0: στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 92.
3: Ωρο Θεού, είναι η καλύτερη συμφωνία που μπορούσε να πάρει η Ελλάδα. Ούτε επί Ανδρέα Κωνσταντίνου Καραμανή του αημνίστου Φλωράκη είχε καλύτερη πρόταση. Είχαν καταλήξει διπλή ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων. Διπλή ονομασία την πήρε και ο Τσίπρας. Βόρεια Μακεδονία. Γεωγραφικό προορισμό πήρε και ο Τσίπρας. Βόρεια. Έναντι όλων ισχύει. Τι άλλο πήρε ο Τσίπρας που δεν το ζήταγαν. Ακούστε. Ναι, η γλώσσα είναι μακεδονική. Αυτή είναι η μόνη υποχώρηση που έκανε η Ελλάδα. Αλλά είχε αστερίσκο δίπλα. Νότιο-σλαβικής προέλευσης. Πότε ήρθαν οι Σλάβοι στα Βαλκάνια? Τον 6ο μετά Χριστού αιώνα. Οτιδήποτε λοιπόν αφορά τη γειτονική χώρα είναι μετά από αυτό τον 6ο. Μετά Χριστόν αιώνα. Ο Αλέξανδρος λοιπόν που μας ενδιαφέρει και όλα αυτά τα φήματα που λέγανε είναι ελληνικότατα. Αυτό πήρε πίσω ο Τσίπρας. Πήρε και κάτι άλλο. Τον αλυτρωτισμό που είχε το προήμιο του συντάγματος των Σκοπίων και έλεγε ότι έχουμε αλύτρωτα αδέλφια. Ας πούμε στη Βόρεια Ελλάδα, στη Φλόρινα, στην Καστοριά, στην Πέλα. Πάει και αυτό. Τι συζητάτε? Μιλάτε πάντοτε και μιλάτε για τη Μακεδονία σαν να την ξέρετε. Από τα αρχαία χρόνια δεν υπήρχε μόνο μία Μακεδονία. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω με ψυχραιμία ότι τον αγώνα μου να ξέρω να τον δίνω, τα όπλα μου ξέρω να τα τιμώ. Στη Φλόρινα θα πάω για να φροντίσω και να κάνω αυτό που πρέπει, δηλαδή να δυναμώσω το χώρο μου που είναι το Πασόκ. Δεν μπορώ να ακούω φίλινα φήματα. Επίσης όμως, αυτό που θα πω είναι, θα ήμουν υπέρ του να σχηματιζότανε από τώρα, να μην μιλάσαν την ώρα δηλαδή αργότερα, ένα τόξο που να αφορά τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου. Έπρεπε να έχει γίνει. Αυτοί δεν έχουν αρχίσει να μιλάει ο ένας τον άλλον. Από εκεί και πέρα μην έχουν παράπονο αν ο ελληνικός λαός μέσα στη συσκότηση που έχει και αυτός εν πλήρη συγχύση αθώος διαλέξει κάτι άλλο. Ήμαρτον Θεέ μου.

είναι γιατρός, ο Σαμαράς είναι γιατρός, εξαιρετική και οι δύο, και η Ελισάβετ, η λαμπρή τρίτη υποψήφια που έχουμε, τρίτη ανώ με την σειρά, νεότατη, εξαιρετική δικηγόρος.

Ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο θα γίνει στις 8 και 9 Ιουνίου στο Intercontinental. Αυτό είναι ένα συνέδριο που έχει τίτλο «Η Ελλάδα το 2030» και νομίζω ότι γίνεται υπό την αιγίδα πολλών υπουργείων, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα εγγένεια θα κηρύξει ο πρόεδρος Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας.

ρώτησα κάποτε το μεγάλο δάσκαλο Βασίλη Ζησάνη, δάσκαλε, γιατί ο Καζαντζίδης και τον θεωρούν οι Έλληνες το μεγαλύτερο τραγουδιστή όλων των εποχών, ας πούμε. Α, είναι απλό, παιδί μου, μου λέει. Γιατί το Α είναι Α για τον Καζαντζίδη, το Ε είναι Ε και το Ο είναι Ο. Δηλαδή δεν παραποιείται καμία λέξη. Τόσο απλά. Και το δεύτερο, επειδή πραγματικά ο δάσκαλος ποτέ δεν άφηνε να τραγουδιστεί, να τραγουδίσει τραγούδια του, δούλεψε με τον Καζαντζίδη 8 μήνες για να βγάλει, νομίζω, 8 αριστουργήματα ή 16 αριστουργήματα. Ένα από αυτά είναι το άσπρο πουκάμισο φορό.

0: Real FM.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
10: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026 και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
12: Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Πρέπει να ευχαριστήσω αυτούς που πάντα αποκαλώ κύονες, γιατί αυτοί δουλεύουν όπως και εγώ. Για να γίνει αυτή η εκπομπή, είχα την αποφασιστική συνεργασία με την Κατερίνα Γουτσά, με τον Τάκη Μαυράκη και με τη Δέσποινα Καλοχέρη που είναι η οικοδέσποινα. Στο τελευταίο τέταρτο διάλεξα κάποια τραγούδια πολύ ιδιαίτερα, όπως το «Μια Κυριακή», «Θεϊκός Μυθικός εδώ», τραγούδι του Σπανού, όπως το Τσάμικο, τραγούδι του Μάνου Χαζηδάκη με το Μανώλη Μησιά, απίστευτο ελληνικό τραγούδι, όπως το Χέρε Φτώχεια, που έτσι θα κλείσω, χαιρετίζοντας και εσάς και εμένα, που τη φτώχεια την έχουμε βασίλισσά μας. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, με θυμόν πάντα η αγάπη.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
7: Η Real News κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
8: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την έντονη ανησυχία του εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια στις Βέρνιτσα της Αλβανίας και τον τραυματισμό Έλληνα πολίτη σε διαμαρτυρία κατοίκων για τη δημιουργία τουριστικής μονάδας. Σε ανακοίνωσή του υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου και της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Βαθύτερα στο έδαφος του Νοτιού Λιβάνου εισβάλλει ο Ισραηλινός στρατός που κατέλαβε το στρατηγικό φρούριο Μποφόρ. «Επιστρέψαμε ισχυρότεροι από ποτέ», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας περαιτέρω προέλαση στη χώρα, ενώ η Γαλλία ζητά επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία σε Εύρο και Ροδόπη για παράνομη διακίνηση μεταναστών. Στην επανέναρξη της παραγωγής φυσικού αερίου στο κοίτασμα South Pars προχωρά το Ιράν μετά τη διακοπή που προκάλεσαν οι αεροπορικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Τους πρωταθλητές Ευρώπης της Paris Saint-Germain υποδέχεται το Παρίσι υπό το βάρος των τραγικών επεισοδίων που έγιναν μετά τον τελικό του Champions League και άφησαν πίσω τους ένα νεκρό και 219 τραυματίες. Ανοιχτά θα είναι αύριο του Αγίου Πνεύματος τα σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα, ενώ κλειστές θα είναι οι τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Πολυτιμότερος παίκτης του Champions League για την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε αναδείχθηκε από την UEFA ο γεωργιανός άσος της κατόχου του τίτλου Paris Saint-Germain, Γκβίτσα Κβαρατσχέλια. Ολοκλήρωσε τη σεζόν με 10 γκολ και 7 assist σε 16 αγώνες στη διοργάνωση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather.
13: Γενικά έθριος αύριο καιρός σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ορεινά επιρροτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9 λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Αυτή την ώρα στο Παρίσι χιλιάδες κόσμου είναι συγκεντρωμένοι στο κέντρο του Παρισιού. Πανηγυρίζουν η φιέστα για την Paris Saint-Germain και την κατάκτηση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά του Champions League. Οι θριαβευτές γύρισαν από τη Βουδαπέστη στη γαλλική πρωτεύουσα. Οι οπαδοί τους είναι εκεί. Υπολογίζεται ότι είναι γύρω σε 100.000 οι οπαδοί της Paris Saint-Germain στο πεδίο του Άρεως. Την περιμένουν. Στην παράλληλα συμμετέχουν δύο πούλμαν, καθώς στο ένα επιβάζονται οι παίκτες και στελέχη της Παρί και στο άλλο οι υπάλληλοι του συλλόγου. Αυτή την ώρα είναι τα πανηγύρια χωρίς προβλήματα, γιατί χθες το βράδυ είχαμε μεγάλη έκταση επεισόδια στην Γαλλία και κυρίως στο Παρίσι, με συλλήψεις, τραυματισμούς, έναν θάνατο οπαδού. Όλα αυτά έγιναν χθες. Σήμερα τα πράγματα είναι ήρεμα στην Γαλλία. Αυτή την ώρα και στο Λονδίνο την παρέλαση της ομάδας έχουμε, της Arsenal. Έχουν συγκεντρωθεί οι φιλάθλοι στο Emirates. Πανηγυρίζουν την κατάκτηση της Premier League. Πολύ μεγάλη φυσικά ιστορία για την αγγλική ομάδα. Θα μας τα πει αργότερα ο Κωνσταντίνος Λιανός, ο δημοσιογράφος εφημερίδας Sun. Και φυσικά τους έχει μείνει και η πίκρα από το γεγονός ότι χθες δεν μπόρεσαν να σηκώσουν σε αυτό το θρίλερ που η Παρί κυριάρχησε στα πέναλτι με 4-3. 1-1 η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Στο θρίλερ η Arsenal δεν μπόρεσε να σηκώσει τον τίτλο του Champions League. Εδώ στην εκπομπή μας η κυρία Μαρία Χρυστοδούλου στην τελική ρυθμίση του ήχου, Τάκης Μαυράκης και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Έχουμε επιμεληθεί τα ηχητικά, τα ρεπορτάζ που θα ακούσετε. Έχουμε καλεσμένους αρκετούς, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 καλεσμένους. Καλό είναι το νούμερο, μέχρι τις 10, να μην μιλάμε εμείς και πολυλογούμε. Να ακούσουμε τους άλλους πρωταγωνιστές από διάφορα σπορ, θα τους έχουμε μαζί μας. Εδώ συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Η Δέσποινα Καλοχέρι είναι στην υποστήριξη εκπομπής, στον Δημήτρη Σταυρακάκη στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Μπαίνετε για να ενημερώνεστε στο ενικός.gr και στο real.gr. Στα δελτία ειδήσεων ο Γρηγόρης Διβάνης είναι πάντα εδώ μαζί μας στο επιτελείο της ενημέρωσης για να ενημερώνεστε με όλα τα τελευταία νέα. Και αμέσως είπαμε να τρέξουμε, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να βγάλουμε. Δημήτρης Χρυσάνθης, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πρώτα-πρώτα, επειδή σε είδα χθες το βράδυ στο Μέγκα να κάνεις την ανάλυση στα ψηφιακά εκεί, στην ψηφιακή εικόνα, το σχόλιο σου, μη μας πάρεις όλη, τα λεπτά για το ποδόσφαιρο, ένα σχόλιο μόνο για τον τελικό, αυτό τον τελικό θρίλερ.
1: Εντάξει, έχω δει και καλύτερους τελικούς. Δηλαδή, τώρα όταν είσαι ουδέτερος και απλά σ' αρέσει το ποδόσφαιρο, περιμένει να δεις κάτι καλύτερο σε ένα τελικό Champions League. Νομίζω ότι η Arsenal δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Τώρα τη βοήθησε το γρήγορο γκολ που πέτυχε να κλειστεί πίσω και να βάλει το πούλμαν που λέγαμε και χθες. Και να αμυνθεί. Ναι,
0: ήταν διαφορετικό πούλμαν σε σχέση με τα πούλμαν που ξέρουμε.
1: Διαφορετικό πούλμαν γιατί έχει καλύτερους παίχτες. Γι' αυτό.
0: Ναι,
1: αλλά η λογική του ήταν ίδια. Πίσω. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι καταγράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό κατοχής από πλευράς Παρί σε τελικό Champions League. Από 70% κατοχή μπάλας είχε.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι το παιχνίδι παίζονταν συνέχεια στο γήπεδο της Arsenal. Απλά η Arsenal είχε στήσει τόσο καλά την άμυνά της, είχε 10 παίχτες πίσω από την μπάλα, είχε καλύψει όλους τους χώρους και δεν επέτρεπε στην Παρί να κάνει φάσεις ουσιαστικά. Και αυτό ήταν το παιχνίδι μέχρι που ισοφάρισε η Παρί. Αλλά και μετά ακόμα η Arsenal δεν τόλμησε να βγει με ιδιαίτερες αξιώσεις μπροστά. Και πάντα πρόσεχε τα μετώπιστε. Δηλαδή, είχα την αίσθηση ότι ακόμα και στο 1-1 οι παίκτες ήθελαν να μην χάσουν και σου λέει, ας πάμε στα απέναντι που λέει ο λόγος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήταν ένας τελικός καλός, δεν μ' άρεσε δηλαδή από πλευρά θεάματος. Εντάξει, Παρί το κέρδισε και νομίζω ότι δικαίως το κέρδισε, γιατί ήταν η μόνη ομάδα που προσπάθησε να παίξει λίγο ποδόσφαιρο χθες.
0: Τώρα,
1: και καλά, το κέρδισε.
0: Μπασκετικά, ξεκινάνε την Τετάρτη η τελική του πρωταθλήματος, πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ. Στις 3 νίκες, πάμε Τετάρτη 5-3 του μήνα, Παρασκευή 5 του μήνα, πάει στο ΑΚΑ η σειρά, Δευτέρα 8 του μήνα πάει στο ΣΕΦ, αν χρειαστεί γυρνάει Τετάρτη 10 του μήνα στο ΑΚΑ και Σάββατο 13 του μήνα στο ΣΕΦ. Σ' ακούω.
1: Εντάξει, να δούμε, να τελειώνει και αυτό να ξεχάσουμε.
0: Να τελειώνει και αυτό να ξεχάσουμε.
1: Τι να σου πω, εντάξει.
0: Σε σχέση ο Ολυμπιακός, ναι. Ολυμπιακός που απέκλεισε την ΑΕΚ 2-0, ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τον ΠΑΟΚ, έστω και δύσκολο στο πρώτο παιχνίδι που κέρδισε. Αλλά χθες στο δεύτερο ημίχρονο πήρε μπροστά και ήταν καλύτερος. Σε σχέση με ό,τι έδειξαν στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός που έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου και ο Παναθηναϊκός που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, εδώ θα παρουσιαστούν διαφορετικές ομάδες, κατά τη γνώμη σου?
1: Σίγουρα θα παρουσιαστούν διαφορετικές ομάδες, γιατί καταρχάς δεν έχουν όλους τους ξένους στη διάθεσή τους. Έτσι. Ναι. Σε κάθε παιχνίδι θα μπορούν να παίζουν 6 από τους ξένους που έχει η μία και η άλλη ομάδα και έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιους θα επιλέγουν κάθε φορά οι προπονητές. Νομίζω πιο μεγάλο πρόβλημα σε αυτό έχει ο Ολυμπιακός, που θα πρέπει να αφήνει περισσότερους παίχτες έξω. Ο Παναθηναϊκός έτσι αλλιώς δεν έχει τον Φάρι, τον Γκριγκόνης δεν πολύ υπολογίζεται. Ποιος θα μένει έξω τώρα? Ο Σόρτς λογικά και μέχρι εκεί. Τώρα ο Ολυμπιακός όμως θα πρέπει κάθε φορά να αφήνει κάποιο παίχτη έξω, να δούμε αν θα παίζει με λογικά δεν θα παίζει και με τους τρεις σέντερ, δεν θα έχει και τον Μιλουτίνοφ και τον Χολ και τον Ταϊρικ Τζόουνς, είτε ο Τζόουνς είτε ο Χολ σε κάποια παιχνίδια θα μένουν έξω, γιατί θα πρέπει να έχει και κοντούς, έτσι, καθώς ο Πίτερς δεν μπορεί να μείνει έξω από το 4. Θα έχει ένα ενδιαφέρον δηλαδή. Άρα λοιπόν μην περιμένουμε να δούμε ακριβώς τις ομάδες που είδαμε στην Ευρωλίγα, γιατί υπάρχει ο περιορισμός των ξένων. Από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός βεβαίως είναι σε καλύτερη κατάσταση και ψυχολογική πολύ περισσότερο. Αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας χθες ήταν σωστό, ότι δηλαδή βοήθησε τον Ολυμπιακό ότι τελικοί δεν άρχισαν αμέσως μετά το Final Four, αλλά μεσολάβησαν τα δύο παιχνίδια των ημιτελικών με την ΑΕΚ που επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να έτσι λίγο να επανέλθει στην ελληνική πραγματικότητα. Είχε αδειάσει μετά την νίκη του στην Ευρωλίγκα στο Final Four, λογικό, απόλυτα λογικό και αναμενόμενο αυτό. Τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ τον βοήθησαν να έτσι λίγο να επανέλθει στην πραγματικότητα, να καταλάβει ότι παίζει τελικούς και να ανακτήσει λίγο έτσι και την αγωνιστική του ετοιμότητα. Το ίδιο ισχύει και για τον Παναθηναϊκό από άλλο πρίσμα βέβαια, υπό την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός έμεινε για μέρες χωρίς παιχνίδι, μετά τα συνεχόμενα παιχνίδια με τη Βαλένθια στα play-off και τα δύο πρώτα με τη Μύκονο για τον πρώτο γύρο των play-off, έμεινε 10 μέρες εκτός. Και αυτά τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ του επέτρεψαν να ξαναβρει ρυθμό, γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα όταν είσαι μαθημένος να παίζεις κάθε 3 μέρες, κάθε 2-3 μέρες, να μένεις 10 μέρες χωρίς παιχνίδια. Αυτά τα παιχνίδια λοιπόν με τον ΠΑΟΚ, αφού δεν την πάτησε κιόλας στο πρώτο παιχνίδι, ειδικά ο Παναθηναϊκός που κόντεψε να χάσει, κέρδισε την παράταση του άνθρωπου με τον ΠΑΟΚ, ναι. Το έρχεται λίγο πιο εύκολα, όχι πάντως εύκολα. Αυτά τα παιχνίδια τον βοήθησαν να ξαναβρει ρυθμό και να μπει. Τώρα υπάρχουν και κάποια προβλήματα τραυματισμών και για τις δύο ομάδες. Ο Ντόρση έχει τενοντίτιδα στον Ολυμπιακό. Δεν έπαιξε χθες. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Αν δηλαδή υπάρχει αμφιβολία για τη συμμετοχή του στον πρώτο τελικό την Τετάρτη. Πάντως πρέπει να το δούμε. Και ο Παναθηναϊκός έχει τα ζητήματα με τον Ρογκαβόπουλο. Εντάξει, ο Καλαϊτζάκης είναι και αυτός τραυματίας, αλλά δεν είναι βασική επιλογή, μπορεί να μην είναι καν μέσα στη δωδεκάδα, οπότε δεν είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα μαζί του, όσο είναι ας πούμε του Σλούκα, ο οποίος βεβαίως φαντάζομαι τον χαρακτήρισε τραυματία χθες ο Αταμάν στις δηλώσεις του, αλλά φαντάζομαι ότι εννοούσε ότι προέρχεται από απουσία ενός μηνός με ένα πρόβλημα στο γόνατο, στο μηνίσκο του, οπότε καταλαβαίνω ότι χθες δεν έπαιξε για να μην επιβαρυνθεί, είχε παίξει το πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την Τετάρτη στο ΆΚΑ, αλλά χθες δεν αγωνίστηκε προφανώς για να μην επιβαρυνθεί. Φαντάζομαι ότι ο Σλούκας θα είναι έτοιμος να παίξει στους τελικούς, στο πρώτο παιχνίδι τελικών την Τετάρτη. Είναι και αυτά τα ζητήματα που πρέπει να δούμε, αλλά σαν μια πρώτη γενική έτσι, εικόνα και εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε, είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι μεν σε καλύτερη κατάσταση, αλλά και ο Παναθηναϊκός τώρα πια αυτό έχει μόνο στη σεζόν. Αν δεν θέλει δηλαδή να μην πάει τελείως στράφη
0: η σεζόν,
1: πρέπει να πάει να χτυπήσει το πρωτάθλημα.
0: Θα εξαντλήσουμε και τα 5 παιχνίδια.
1: Κοίταξε, ναι. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, ο Ολυμπιακός έχει ισχυρό προβάδισμα.
0: Αλλά
1: και νομίζω ότι δεν θα πάμε σε 4-5. Θα το πάρει ο Ολυμπιακός νωρίτερα. Νομίζω. Ανοίγομαι, γιατί με όλο το θάρρος της γνώμης που μπορώ να έχω,
0: ναι,
1: και είμαι έτοιμος να υποστώ ποιες συνέπειες σε ενδεχόμενη αποτυχία.
0: Λες λοιπόν ότι θα πάει.
1: Λέω ότι πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει νωρίτερα από τα 3 παιχνίδια.
0: Από τα 5 παιχνίδια.
1: Ναι, από τα 5 παιχνίδια. Αλλά βέβαια ξαναλέω ότι αυτή είναι μια εκτίμηση που κάνω με βάση την εικόνα που έχουν δείξει οι ομάδες, με βάση το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός μετά και τη νίκη του στο Final Four πλέον έχει μια ψυχολογία ανίκη του.
0: Ναι.
1: Τίποτα δεν μπορεί να τον καταβάλει. Έχει και το πλεονέκτημα έδρας που παίζει το ρόλο του. Ο Παναθηναϊκός έχει τα γνωστά προβλήματα. Δεν είναι σε καλή κατάσταση ούτε αγωνιστικά, ούτε και πνευματικά, ούτε ναι, και ψυχολογικά. Ο Αταμάν έμεινε για να μείνει. Είναι γνωστό και αναμενόμενο ότι αυτά τα παιχνίδια του είναι τα τελευταία, αν και δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα επισήμως, έτσι, ίσα ίσα που τον στήριξε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και την τελευταία φορά μετά την αποτυχία στο Final Four, αλλά είναι έτσι κοινό μυστικό, ας πούμε, ότι αυτά είναι τα τελευταία του παιχνίδια του Αταμάν στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Μετά τη λήξη του πρωταθλήματος νομίζω θα βρεθεί ένας τρόπος να λυθεί η συνεργασία που έχει με τους πράσινους, οπότε όλα αυτά δεν βοηθούν, ξέρεις, την ηρεμία της ομάδας και την συγκέντρωσή της. Και παρόλα αυτά ξαναλέω ότι αυτή είναι μια εκτίμηση και σε κάθε περίπτωση αυτή η τελική είναι η τελευταία ευκαιρία του Παναθηναϊκού να κάνει κάτι τη φετινή σεζόν. Έχει πάρει ένα κύπελο βεβαίως, αλλά κανείς δεν το θυμάται πια αυτό το κύπελο που πήρε το Φλεβάρι. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με μεγάλο στόχο την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, απέτυχε παταγωδός και τώρα αν θέλει να σώσει κάποια προσχήματα πρέπει να κερδίσει το πρωτάθλημα, να ανατρέψει το πλεονέκτημα έδρας που έχει ο Ολυμπιακός και να κερδίσει μες στο σεφ ουσιαστικά το πρωτάθλημα, γιατί αν δεν κερδίσει μες στο σεφ δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Θα το προσπαθήσει, νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να το καταφέρει, αλλά είναι ντέρμπι αιωνίων και σε αυτά τα ντέρμπι δεν μπορείς να...
0: Βέβαια, δεν μπορεί να πούμε
1: να
0: τίποτα έτσι.
1: Με σιγουριά, ποτέ.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα...
1: κάνω με κάθε ρίσκο, παίρνοντας και τα ρίσκα.
0: Μάλιστα. Χθες το βράδυ, οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού πήγαν έξω από το σπίτι του Άλεκ Πίτερς και του ζήτησαν να μείνει, του ξεκαθάρισαν ότι είναι κομμάτι της ομάδας και ότι πρέπει να συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Με τον Πίτερς τι γίνεται?
1: Κοίταξε να δεις, με τον Πίτερς...
0: Είναι μια δύσκολη εξίσωση, πρέπει να πούμε.
1: Δύσκολη για τον Πίτερς.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτός, από ό,τι φαίνεται, οι Ιταλοί το γράφουν εδώ και καιρό και εμφανίζονται σίγουρα εδώ και καιρό.
0: Για την
1: Αρμάνη. Έχει συμφωνήσει με την Αρμάνη, ναι. Έχει συμφωνήσει. Άλλοι λένε ότι έχει προφορική συμφωνία, άλλοι λένε ότι έχει υπογράψει και προσύμφωτο. Δηλαδή είναι τελειωμένη δουλειά ουσιαστικά η συμφωνία του με την Αρμάνη. Βεβαίως ο οργανισμός του Ολυμπιακού κάνει ό,τι μπορεί για να τον πείσει να μείνει. Όπως είπες και εσύ, πήγαν μέχρι και φίλαθλοι χθες ο Παδής στο σπίτι χθες,
0: ναι,
1: και τον παρακαλούσαν να μείνει. Τώρα είναι καθαρά στα χέρια του αυτή η απόφαση. Και για κάποιους που λένε ότι είναι περίπτωση Μιλουτίνοφ, την περσινή περίπτωση Μιλουτίνοφ, ναι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Όχι.
1: Γιατί ο Μιλουτίνοφ πέρσι, ο Μιλουτίνοφ δεν είχε συμφωνήσει με κανέναν. Ο Μιλουτίνοφ κάποια στιγμή πήρε στα χέρια του μια πρόταση του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
1: η οποία τον δελέασε και τη σκέφτηκε πολύ σοβαρά,
0: αλλά
1: πρόλαβε ο Ολυμπιακός. Και έκανε μια ρελάν.
0: Σωστό.
1: Τότε παραπάνω λεφτά και έμεινε. Εδώ έχω την εντύπωση ότι δεν είναι οικονομικό το θέμα του Πίτερς. Βεβαίως θα πάρει καλά λεφτά στο Μιλάνο. Βεβαίως θα πρέπει και ο Ολυμπιακός να ματσάρει αυτά τα λεφτά. Βέβαια έχει ήδη ματσάρει.
0: Ναι.
1: Θα τα ματσάρει έτσι κι αλλιώς. Για να τον κρατήσει. Από εκεί πέρα ο Πίτερς νομίζω ότι θα σκεφτεί άλλα πράγματα. Καταρχάς αν έχει δώσει και το λόγο του, είναι δύσκολο να τον πάρει και πίσω, έτσι. Δεν θα είναι και ηθικό, αλλά πες ότι τέλος πάντων υπάρχει τρόπος να γίνει αυτό. Κάποια άλλα πράγματα πρέπει να σκεφτεί και φαντάζομαι ότι σκέφτεται ο Πίτερς, ο οποίος είναι 4 χρόνια στον Ολυμπιακό, παίζει με εξαίρεση τον ένα χρόνο που ο Βεζένκοφ ήταν στο NBA, παίζει πίσω από τον Βεζένκοφ συνέχεια, είναι πάντα στη σκιά του Βεζένκοφ και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά όπως φαίνεται. Το έχει περάσει αυτό για 4 χρόνια. Πήρε και την Ευρωλίγκα που ήταν και δικό του αποθυμένο.
0: Σωστό.
1: Του Ολυμπιακού, αλλά και δικό του. Δηλαδή θέλω να πω ότι ό,τι ήθελε να κάνει στον Ολυμπιακό, ό,τι στόχευε ενδεχομένως να κάνει στον Ολυμπιακό, το έχει πετύχει. Έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε θα μπορούσε ενδεχομένως να ζητήσει, να ζητήσει μια άλλη πρόκληση, με καλά λεφτά επαναλαμβάνω, ναι, στο Μιλάνο, όπου προφανέστατα θα έχει το ρόλο του πρώτου βιολιού. Θα είναι από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ομάδας στο Μιλάνο. Και είναι και γι' αυτό μια πρόκληση. Και το Μιλάνο είναι ωραία πόλη, όπως είναι η Αθήνα. Βεβαίως και η Αθήνα είναι καλά και εδώ τακτοποιημένος είναι. Καλά περνάει με την οικογένειά του. Έχει ανοίξει το εστιατόριο κάτω στο μικρό λίμανο. Θέλω να πω ότι είναι πράγματα που τα ζυγίζει κανείς, ειδικά σε αυτή την ηλικία του που είναι ο Πίτερς, άνω των 30. Και αυτός έτσι βαδίζει προς τη δύση της καριέρας του κάποια στιγμή, όχι ακόμα, αλλά έχει πιο πολλά χρόνια πίσω του πια. Το παρελθόν του ως αθλητής είναι πιο μεγάλο από ότι είναι το μέλλον του, το αθλητικό του μέλλον, επαναλαμβάνω. Και είναι πράγματα αυτά που τα σταθμίζει ο κάθε επαγγελματίας αθλητής. Νομίζω ότι είναι σε μια θέση ο Πίτερς που όποια απόφαση και να πάρει δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις ότι έκανε λάθος. Είτε αποφασίσει να μείνει είτε αποφασίσει να φύγει, νομίζω ότι είναι και οι δύο αποφάσεις που έχουν υπέρ και κατά και είναι και οι δύο νομίζω αποδεκτές.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι θέμα δικό του, επαναλαμβάνω, και το γεγονός ότι έχει, φέρεται να έχει συμφωνήσει ήδη με το Μιλάνο το κάνει δύσκολο. Απ' την άλλη, πάλι τώρα, άμα η πίεση που δεχθεί είναι πολύ ισχυρή και αποφασίσει ότι δεν μπορεί να πει πια όχι, δεν ξέρω. Πάντως στο Ολυμπιακό το παλεύουν.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, επειδή έχουμε ένα λεπτό, ξέρεις τα θέματα της ΑΕΚ πολύ καλά. Θα ακούσουμε το Σάκοτα αργότερα. Με το Σάκοτα τι γίνεται,
1: Έχω Σάκοτα. Όποιος το ρωτάει, σου λέει: έχω συμβόλαιο εγώ με την ΑΕΚ. Ναι. Αλλά το συμβόλαιό μου γράφει ότι είμαι, ξέρω, σε ένα ρόλο τεχνικού διευθυντή και μπορεί να αποφασίσω να κάνω και τον προπονητή. Και αυτό λέει ότι θα δούμε τώρα. Θέλω να συζητήσω. Χτες αυτό έλεγε, ότι θέλω να συζητήσω με την ΑΕΚ, να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα και να αποφασίσω αν θα είμαι και πάλι προπονητής ή αν θα έχω αυτό το ρόλο του συμβούλου τεχνικού διευθυντή. Δεν ξέρω πώς ακριβώς προσδιορίζεται στο συμβόλαιο που λέει ο Σάκοτα, και να προσληφθεί ένας άλλος προπονητής. Θα δούμε τώρα και το τι, και τι σκοπούς έχει να κάνει η ΑΕΚ, γιατί βεβαίως τα πράγματα του χρόνου είναι δύσκολα, δυσκολεύουν περισσότερο για την ΑΕΚ, υπό την έννοια ότι τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης αναμένονται να ισχυροποιηθούν πάρα πολύ, καθώς ανεβάζουν πολύ το μπάτζετ τους και τις προσδοκίες και τους στόχους τους. Επομένως για την ΑΕΚ δεν θα είναι καθόλου εύκολο να διεκδικήσει την τρίτη θέση που πήρε φέτος, όχι είναι τέταρτη η ΑΕΚ, τρίτος ήταν ο ΠΑΟΚ. Διότι δεν θα μπορεί η ΑΕΚ να διεκδικήσει τόσο εύκολα την παρουσία της τετράδα του πρωταθλήματος, αν δεν ισχυροποιηθεί και αυτή, αν δεν ανεβάσει και αυτή το μπάτζετ της, αν δεν κάνει και αυτή ακόμα καλύτερη ομάδα. Αυτά θα τα δούμε. Πάντως ο Σάκοτα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και να μείνει και να, και ως προπονητής ή ότι, ή ως οτιδήποτε άλλο.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη Ξάθη. Μας τα πες όλα.
1: Να είσαι καλά.
0: Πιστεύουμε τώρα θα δούμε ωραία παιχνίδια από την Τετάρτη.
1: Ναι, μακάρι να δούμε. Μακάρι να δούμε ωραία παιχνίδια. Μακάρι να είναι ήρεμα τα πράγματα.
0: Ναι, εντάξει, γιατί, αυτό.
1: Εντάξει, δεν μπορείς να αποκλείσεις το ενδεχόμενο να υπάρξει πάλι νέος γύρος.
0: Ναι.
1: Τοξικότητα. Θυμίζω ότι έγινε πέρυσι, έτσι.
0: Ας ναι, με.
1: Ας ευχηθούμε να είναι ήρεμα τα πράγματα, να κυλήσουν ήρεμα τα πράγματα, να τελειώσουν τελική κανονικά στην ώρα τους και όπως πρέπει.
0: Mm.
1: Να δούμε και καλό μπάσκετ. Είναι δύο ομάδες που μπορούν να παίξουν καλό μπάσκετ, αναμφίβολα. Ας το δούμε λοιπόν και στο παρκέ και από εκεί και μετά ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Όταν δεν είσαι Ολυμπιακός ή Παναθηναίκος, νομίζω αυτό που θέλεις να δεις είναι ωραίο μπάσκετ, έτσι συναρπαστικά παιχνίδια. Μακάρι να πάει και στα πέντε παιχνίδια να κρυθεί για να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο suspense. Θα δούμε. Πάντως με τόσες φορές που έχουν παίξει οι ομάδες και φέτος μεταξύ τους, δεν νομίζω ότι υπάρχουν εκπλήξεις που μπορούμε να περιμένουμε. Ξέρουμε πάνω κάτω τι θα δούμε. Θα δούμε ποιος στο τέλος θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ευχαριστώ τον Δημήτρη Χρυσάνθη. Γιώργος Μπαρτζόκας μετά την νίκη χθες με την ΑΕΚ το 2-0 και την πρόκριση στον τελικό.
2: Ήταν το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε και φυσικά ήταν σε μητελικός πρωταθλήματος. Την Τετάρτη ξεκινάνε τελική από ό,τι είδα και ο Παναθηναϊκός κέρδισε. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Για μας ήταν στην ουσία το τελευταίο αγωνιστικό τεστ. Μας βοήθησε το γεγονός ότι δεν ξεκίνησαν τελική αμέσως με το Final Four που είχαμε αδειάσει πραγματικά. Οι μέρες που προστίθενται μας βοηθάνε στην προετοιμασία μας και στη συγκέντρωσή μας. Τώρα δεν μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα, ξέρετε. Εμείς κάναμε μια συσσαγωγικά 20 μέρες προετοιμασία για το Final Four. Αυτή τη στιγμή πρέπει να διατηρηθούμε. Δεν μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα. Έχουμε προπόνηση, αύριο έχουμε off. Έχουμε Δευτέρα και Τρίτη για να τακτικά να προετοιμαστούμε. Σε μια δύσκολη σειρά που θα παίξουμε απέναντι σε ένα φοβερό αντίπαλο. Και δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Αυτά από τον Γιώργο Μπαρτζόκα και Εργίνα Ταμάν μετά την νίκη χθες στη Θεσσαλονίκη και την πρόκριση στον τελικό.
3: You play perfect basketball, like the Panathinaikos.
4: Η ομάδα θα είναι απόλυτα έτοιμη για τους τελικούς. Παίξαμε ένα τέλειο δεύτερο ημίχρονο, δείξαμε χαρακτήρα, παίξαμε όπως πρέπει να παίζει ο Παναθηναϊκός και δείξαμε ότι είμαστε απόλυτα έτοιμοι για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπιρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

Τρία λεπτά μετά τις 7:30 είστε συντονισμένοι στο Real FM. Στο Παρίσι τα πανηγύρια συνεχίζονται για την κατάκτηση από την Paris Saint-Germain του Champions League. Είναι περίπου 100.000 και πλέον οι οπαδοί της Παρί που εκεί στο πεδίο του Άρεως έχει καταλήξει η παρέλαση με τα δύο πούλμαν. Το ένα είναι η τεχνική ηγεσία και η παίκτες, και στο άλλο είναι η υπάλληλη της ομάδας. Και ο Κελαϊφή, ο ιδιοκτήτης, αποθεώνεται. Ωραία στιγμή στην γαλλική πρωτεύουσα. Και στην Αγγλία και στο Λονδίνο έχουμε την παρέλαση της Arsenal για τον τίτλο στην Premier League. Και υπάρχει, όπως διαβάζω κιόλας, συγκινητική στήριξη στον Γκάμπριελ που έχασε το πέναλτι. Είναι από νωρίς το μεσημέρι, χιλιάδες οπαδοί από κάθε γωνιά του νησιού βρέθηκαν στην περιοχή γύρω από το Emirates, περιμέναν τους πρωταθλητές και αποθεώθηκαν. Μαζί με την ομάδα, προσέξτε, την ανδρική της Arsenal θα παρελάσει και η ομάδα γυναικών του συλλόγου, η οποία κατέκτησε φέτος το κύπελλο πρωταθλητριών της FIFA.

Σας έλεγα για τον Γκαμπριέλ ότι υπάρχει στήριξη από τους φιλάθλους, πανό, πλακάτ, αυτοσχέδιες σημαίες με το πρόσωπό του. Οι φιλάθλοι της Arsenal δείχνουν έμπραχτα ότι ο Βραζιλιάνος στόπερ παραμένει αγαπητός και απόλυτα στηριζόμενος, παρά το γεγονός ότι έχασε έναν τίτλο με το πέναλτι αυτό στο οποίο αστόχησε. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ο Λουίς Ενρίκε, ο προπονητής της Παρί, μετά την χθεσινή μεγάλη νίκη στα πέναλτι και την κατάκτηση του τίτλου. Το μάτς ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για την Arsenal. Σκόραραν από τύχη, αλλά μετά ένιωσαν την πίεση. Ξέρουν πώς να μείνονται. Αλλά και εμείς είμαστε συνηθισμένοι στο να κάνουμε επιθέσεις απέναντι σε ομάδες με πολλούς παίκτες πίσω από την μπάλα. Αλλά είναι δυνατοί σωματικά. Μπορούν να εκμεταλλευτούν κάθε στιγμή. Έπρεπε να ισοφαρίσουμε το μάτς. Και στο τέλος είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε το τρόπαιο. Και ο Μικέλ Αρτέτα που έχει παράπονα για διαιτησία, προπονητής της Arsenal, να τον ακούσουμε. Είναι πολύ δύσκολο να το αποδεχθείς όταν είσαι τόσο σταθερός σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης και τελικά χάνεις τον τελικό στα πέναλτι. Είδα ξανά τη φάση και θα μπορούσε κάλλιστα να είχε δοθεί πέναλτι. Ο διαιτητής πήρε αυτή την απόφαση σε αντίστοιχη φάση με τον Μοσκέρα, είχε πάρει διαφορετική απόφαση και ναι, ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή του αγώνα. Είπα στους παίκτες μου ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτούς, για τη σεζόν που κάναμε υπό αυτές τις συνθήκες. Γνωρίζουμε όλοι τι περάσαμε εσωτερικά ως ομάδα. Μας χάρισαν τόση χαρά. Είναι προνόμιο να προπονώ αυτή την ομάδα παικτών για τον τρόπο που εκπροσωπούν αυτό το έμβλημα και για το πόσα δίνουν γι' αυτό. Κατακτήσαμε έναν μεγάλο τίτλο, αλλά χάσαμε την ευκαιρία για τον μεγαλύτερο. Είχαμε να φτάσουμε σε τελικό εδώ και 20 χρόνια. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τη σπουδαία σεζόν που κάναμε, αλλά αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να σου πάρει τον πόνο που νιώθεις. Η Paris Saint-Germain είναι μια εξαιρετική ομάδα. Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Είναι πολύ δύσκολο να παίξεις απέναντί τους. Μια πραγματικά κορυφαία ομάδα. Πρέπει να περάσεις μέσα από όλα αυτά τα συναισθήματα. Αν πονάς, βίωσε αυτόν τον πόνο. Αν πιστεύεις ότι θα μπορούσες να είχες κάνει κάτι διαφορετικά, μάθε από αυτό.

Πριν από λίγο η UEFA ανακοίνωσε την καλύτερη ενδεκάδα της φετινής διοργάνωσης του Champions League. Είναι ο Ράγια, ο τροφλέκας της Arsenal, Γιορέντε της Αθλέτικο Μαδρίτης, Μαρκίνιος της Paris Saint-Germain, Γκάμπριελ της Arsenal, Μέντες της Paris Saint-Germain, η αμυντική Όλισε της Bayer, Ράις της Arsenal, Βιτίνια της Paris Saint-Germain, Καβλασκέλια της Paris Saint-Germain και στη μεσαία γραμμή και η επιθετική Ντεμπελέ, Paris Saint-Germain και Harry Kane της Bayer. Δηλαδή είναι από την κάτοχο του τίτλου 1, 2, 3, 4, 5 παίκτες και από τη φιναλίστ Arsenal είναι 1, 2, 3 παίκτες. Είναι οι καλύτεροι παίκτες, η καλύτερη ενδεκάδα της φετινής διοργάνωσης του Champions League. Επίσης βγήκε, το ακούσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων πριν από λίγη ώρα, ότι ο Καβλατσκέλια είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του φετινού Champions League. Ο Γεωργιανός Άσος, που μεταπήδησε όπως θυμόμαστε από την Νάπολη στην Paris Saint-Germain, ανακηρύχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της φετινής σεζόν από την UEFA. Ο τίτλος κατέληξε λοιπόν στον Καβλατσκέλια, αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης για την αγωνιστική σεζόν 2025-2024. Ο Γεωργιανός Εξτρέμ, που κέρδισε το πέναλτι της ισοφάρισης στο χθεσινό τελικό, ολοκλήρωσε με 10 γκολ, 7 assist σε 16 αγώνες του Champions League, επιβεβαιώνοντας την εκρηκτική του παρουσία σε όλη την φετινή διοργάνωση του Champions League.

0: Η Άμπα είναι αυτή, κυρία Χρυσοδούλου. Τη εποχή μου, τη ηλικία μου. Λοιπόν, τώρα αφήνουμε για λίγο. Δεν θα αφήσουμε, γιατί η συζήτηση θα έχει στη Champions League. Μας περιμένει ο Κωνσταντίνος Γιαννός, ο δημοσιογράφος της βρετανικής εφημερίδας Sun. Θα μας μιλήσει και για Arsenal και για την αποχώρηση του Σλότ ένα χρόνο μετά τον τίτλο στην Premier League. Πριν από λίγο στη Liverpool έγινε γνωστό ότι αποχωρεί και ο Κονατέ. Ο Ιμπραχήμα Κονατέ αποτελεί παρελθόν ο Γάλλος στόπερ. Δεν βρέθηκε χρυσή τομή για να πάρει ο έμπειρος αμυντικός νέο συμβόλαιο με τη Liverpool, και έτσι λοιπόν ανακοινώθηκε η αποχώρησή του. Και φυσικά θα μας πει ότι έχει και από την Arsenal την επόμενη μέρα της ήττας, που στην Αγγλία πανηγυρίζουν την κατάκτηση τώρα της Premier League. Κωνσταντίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση όπως πάντα.
0: Στην Αγγλία, εντάξει, τους πείραξε φυσικά, όπως είναι αναμενόμενο, το γεγονός ότι δεν πήραν το Champions League. Όμως βλέπω τώρα εδώ ότι χιλιάδες φιλαθλητές της Arsenal, στη διαφορετική κουλτούρα που έχουν σε σχέση με την Ελλάδα, και στήριξαν τον Γκάμπριελ και έκαναν παρέλαση για τον τίτλο της Premier League. Εντάξει, όπως είπε ο Αρτέτα, όμως έχουμε την πίκρα.
1: Εντάξει, δεν πικράθηκε η Αγγλία. Οι οπαδοί της Arsenal πικράθηκαν. Οι οπαδοί της Tottenham και της Chelsea είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ειδικά η Chelsea έκανε λίγο χιούμορ στα social media με τον χαμό του τίτλου της Arsenal. Γιατί η Arsenal ακόμα κυνηγάει τον πρώτο της ευρωπαϊκό τίτλο. Ναι, προφανώς έγινε ο πανηγυρισμός για το τίτλο της Premier League στο Βόρειο Λονδίνο, που έγινε με ανοιχτό λεωφορείο. Οι παίκτες της Arsenal, ο Μικέλ Αρτέτα ήταν εκεί πέρα, 500.000 φιλαθλητές Arsenal. Ήταν μεγάλο το πάρτι, προφανώς και πικράθηκαν που δεν κέρδισαν το Champions League και φτάσανε και πάρα πολύ κοντά να το κερδίσουν. Οι Άγγλοι είναι γνωστό πώς νιώθουν οι Άγγλοι γενικά όταν χάνουν για τα πέναλτι. Φοβούνται μην ξανασυμβεί αυτό και στο Μουντιάλ, που έχει συμβεί τόσες πολλές φορές, όπως έχει συμβεί και στο Euro. Ναι, φυσικά υπάρχει πάρα πολύ υποστήριξη για τον Γκάμπριελ Μαγκαλές. Ο θρύλος της Arsenal και πρώτος σκόρ στην ιστορία του συλλόγου, Thierry Henry, κριτήκαρε τον Αρτέτα και την ομάδα για την απόφαση να βαρέσει το τελευταίο πέναλτι ο Γκάμπριελ. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι παραξενεύτηκα όταν είδα ότι εκείνος θα χτυπήσει το κρίσιμο πέναλτι, όταν υπάρχουν παίκτες όπως ο Declan Rice, ο οποίος αποκλείεται να χάσει πέναλτι. Υπάρχει και κριτική για τον αμυντικογενή σχεδιασμό που έχει η Arsenal απέναντι στην Paris Saint-Germain.
0: Τον οποίο εμείς εκθιάζουμε, αλλά για πες, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το σχολείο που λες.
1: Εντάξει, ναι, και καλά κάνουμε και το εκθιάζουμε, και εγώ διαφωνώ, διότι γενικά οι οπαδοί, αλλά και το στυλ, η κουλτούρα της Premier League, παραδοσιακά είναι η επίθεση, η ένταση, ο Τσαμπουκάς. Αλλά εδώ η Paris Saint-Germain έχει μια από τις καλύτερες επιθέσεις στον κόσμο, αν όχι την καλύτερη επίθεση. Είδανε τα παιχνίδια με την Bayern Μονάχου και πόσο εύκολα μπορούν να βρουν τον γκολ, και κάνανε υπέροχη δουλειά απομονώνοντας παίκτες όπως ο Desiré Doué, ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια και ο Ζμάν Ντεμπελέ, ο κάτοχος του Ballon d'Or. Η Paris δεν έβρισκε λύσεις καθόλου τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Ναι, είχε την κατοχή, αλλά δεν έκανε τίποτα μέχρι που έγινε το πέναλτι πάνω στο Κβαρατσχέλια από τον Κριστιαν Μοσκέρα. Οπότε εγώ θεωρώ ότι έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά η Arsenal. Απλώς υποθέτω δεν έκανε μετά ευκαιρίες, δεν έβρισκε τον τρόπο να δημιουργήσει ευκαιρίες. Είχε μόνο ένα σουτ στην εστία και ήταν το γκολ του Kai Havertz. Ο Βίκτορ Γκέκερες δεν κατάφερε να προσφέρει κάτι παραπάνω, παρόλα τα λεφτά που ξόδεψαν για να έρθει μετά από τρομερή σεζόν με την Sporting Λισαβόνας. Οπότε σίγουρα δεν είναι αβάσιμη κριτική, αλλά η Arsenal έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο που διέλυσε τις ελπίδες της Paris Saint-Germain να δημιουργήσει επιθέσεις, να δημιουργήσει ευκαιρίες, να δημιουργήσει κινδύνους. Από εκεί πέρα νομίζω μίλησε το πείσμα των Ευρωπαίων και φυσικά ο Λουίς Ενρίκε, που έκανε τρομερό κοτσάρισμα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και κατάφερε να κρατήσει τις γραμμές, να κρατήσει την κατοχή. Φυσικά η Arsenal τώρα, ο Αρτέτα πάει διακοπές στην Ισπανία, στην Μαγιόρκα. Φυσικά θα συνεχίσει να σκέφτεται για τον σχεδιασμό της ομάδος.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι όμως πήραν την Premier League δείχνει και κάποια σημάδια ότι η ομάδα πάλι μπαίνει στα πάνω της μετά από κάποια χρόνια. Το κρατάμε και αυτό.
1: Φυσικά, και επίσης ο Pep Guardiola εφεύγει από την Manchester City. Ναι. Η Liverpool ξαναξεκινάει από την αρχή με ένα νέο προπονητή.
0: Θα μας πεις σε λίγο για το Liverpool. Στον Βρετανικό τύπο σήμερα τι γράφανε και χθες και σήμερα για το τελικό Champions League για την Arsenal.
1: Υπήρχε αρκετή κριτική για το, όπως είπα, υπήρχε αρκετή κριτική για την αμυντικογενή αντιμετώπιση του Αρτέτα. Υπήρξε και κριτική ότι η Arsenal δεν δημιουργούσε και κινδύνους στα στημένα.
0: Ναι.
1: Η Arsenal έχει κάνει τρομερό χαμό φέτος με τα στημένα χάρη στον προπονητή των στημένων, τον Νίκολα Ζοβέρ. Γενικά δεν έδειξε ιδιαίτερη πυγμή, δεν έδειξε ότι μπορεί να το κερδίσει το Champions League. Έδειξε τρομερή υπομονή, η άμυνα ήταν υπέροχη. Πάρα πολύ εκθίαση για το δίδυμο William Saliba και Gabriel Magalhães. Φυσικά ο Gabriel έχασε το πέναλτι, αλλά ο Gabriel δεν είναι κάποιος ο οποίος περιμένει ότι θα βαρέσει το πέμπτο πέναλτι. Ο Εμπερέτσι Έζη δεν έδειξε ιδιαίτερο χαρακτήρα, παρόλα τα λεφτά που ξοδεύτηκαν από εκείνο για την Crystal Palace και την τρομερή σεζόν που έκανε με την Palace που οδήγησε στο FA Cup. Έδειξε έντονο άγχος πριν πάρει το πέναλτι, παρότι όταν πληρώνεις τόσα πολλά λεφτά για έναν τέτοιο παίκτη, περιμένεις να παίρνει τις μεγάλες ευκαιρίες και να παίζει για τα μεγάλα μάτς. Αλλά γενικά εντάξει, δεν είναι χαμός, δεν ζητάνε το κεφάλι κανενός. Απλώς πιστεύουν ότι χρειάζεται κάτι έξτρα τώρα από την Arsenal και θα φανεί τώρα από τις κινήσεις που θα κάνει το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Μένεις στη γραμμή σου. Περιμένω από σένα τι θα γίνει με τη Liverpool, γιατί έχουμε την αποχώρηση του Σλότ και φεύγουν ήδη και οι παίκτες. Όλα αυτά θα μας τα πεις σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα λίγο λεπτών και αμέσως μετά πάλι ο Κωνσταντίνος Λιανός, ο δημοσιογράφος Βρετανική Σαν εδώ στον Real FM.
2: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πιάνω,
7: πιάλω,
6: βάζω, στο κεφάλι,
7: το κεφάλι,
6: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
7: φτιάχνω τα χέρια
6: μου και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
10: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Επιστρέφουμε στη συζήτηση με τον δημοσιογράφο της Βρετανικής εφημερίδας Sun, τον Κωνσταντίνο Λιανό. Μας είπε για την Arsenal. Τώρα τα ερωτήματα είναι Liverpool. Αποχώρηση Σλότ, γιατί έφυγε και ο Κονατέ πριν από λίγη ώρα, τον ανακοίνωσαν, και με Τσιμίκα τι γίνεται?
1: Συγγνώμη, με τι?
0: Έφυγε, λέει, ο Κονατέ πριν από λίγο, τον ανακοίνωσαν, και τι θα γίνει με τον Τσιμίκα? Σου βάλα 3-1.
1: Ωραία, για τον Τσιμίκα τώρα δεν έχουμε μια καθαρή εικόνα.
0: Ναι, θέλει να μείνει όμως, θέλει να είναι εκεί αυτός.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν ήδη δύο. Υπάρχει ένα αριστερό μπακ εκεί πέρα, ο Μίλος Κέρκες. Ο Άντι Ρόμπερτσον έφυγε, πήγε στην Τότεναμ και αυτό το περιμέναμε αν η Τότεναμ δεν υποβιβαζόταν. Πολλά από αυτά θα εξαρτηθούν από τον νέο προπονητή αυτή τη στιγμή. Ο Άρνε Σλότ έφυγε, δεν πίστευε.
0: Γιατί το Σλότ έγινε αυτό, τι έχει γίνει, τι έγινε, πώς έγινε αυτό.
1: Θέλανε να φέρουν τον Μίλος Κέρκες, γιατί είχε κάνει τρομερή σεζόν στην Bournemouth και θέλανε να κερδίσουν τον ανταγωνισμό από τις άλλες ομάδες που θέλανε επίσης να τον φέρουν. Και υπήρχε ο Άντι Ρόμπερτσον, ο οποίος δύσκολα κουνιόταν από την αρχική ενδεκάδα. Γενικά η μεριά του Τσιμίκα παραμένει σιωπηλή σε θέματα μεταγραφικά για τον πελάτη τους. Ο Τσιμίκας, από όσο ξέρω, θέλει να είναι στη Λίβερπουλ, είναι πάρα πολύ αγαπητός στην εξέδρα. Αλλά όλο τώρα θα εξαρτηθεί από τον νέο προπονητή, που από ό,τι φαίνεται θα είναι ο Άντονι Ιραόλα. Οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει πάρα πολύ μεταξύ της Λίβερπουλ και του Ιραόλα. Έχουν φουντώσει τα σενάρια μετά από την αποχώρηση και του Σλότ. Ο Ιραόλα μιλούσε με την Bayer Leverkusen πολύ, έφτασε πολύ κοντά στο ρόλο της Leverkusen. Η Leverkusen γνωρίζει ότι ο Ιραόλα και η Λίβερπουλ έχουν προχωρήσει πολύ στις διαπραγματεύσεις. Δεν έχουν λάβει όμως απόρριψη από τον Ιραόλα αυτή τη στιγμή. Ακουγόταν πάρα πολύ στην Crystal Palace για αντικαταστάτηση του Oliver Glasner πριν φύγει ο Σλότ από τη Λίβερπουλ. Αλλά τώρα που ο Σλότ έχει φύγει, φαίνεται σχεδόν βέβαιο ότι ο Ιραόλα θα πάει στην Λίβερπουλ. Και η Palace κοιτάζει άλλους προπονητές αυτή τη στιγμή, όπως τον προπονητή της Lons, τον Pierre Sage, που πήρε το κύπελο και τελείωσε δεύτερη πίσω από την Paris Saint-Germain. Κοιτάζουν τον Frank Lampard της Coventry, κοιτάζουν τον Kieran McKenna της Ipswich. Και ο Oliver Glasner, από ό,τι φαίνεται, το κοιτάζει πάρα πολύ έντονα η Μίλαν. Δεν αποκλείται να πάει εκεί πέρα.
0: Ναι, έχει θεματάκια η Λίβερπουλ. Προς συζήτηση νιώθω με αυτά που μου λες.
1: Ξεκινάει, θα ξαναδημιουργηθεί από την αρχή αυτή η ομάδα, από ό,τι φαίνεται. Φεύγει ο Μοχάμεντ Σάλα, ο θρύλος αυτής της τεράστιας ομάδας. Πάει Σαουδική Αραβία. Ακούω για Λάχλη, ακούω για Αλκουατζίλια αυτή τη στιγμή για εκείνον. Έφυγε και λίγο, ήταν και έντονη αυτή η σεζόν για εκείνον. Είπε ότι οι σχέσεις μου με τον Άρνε Σλότ έχουν διαλυθεί, η ομάδα με έχει προδώσει, πρέπει να γυρίσουμε στο Gegen Pressing, το heavy metal football του Jürgen Klopp. Ακόμα και ο Σλότ τον κριτήκαρε. Υπάρχει μια ελπίδα ανάμεσα στους οπαδούς της Λίβερπουλ, τώρα που φεύγει ο Σλότ θα μείνει ο Σάλα με καινούριο συμβόλαιο. Δεν φαίνεται ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Έρχεται ένας νέος αμυντικός, ο Ζερεμί Ζακέ από την Ρεν, που θα είναι ο αντικαταστάτης του Ιμπραϊμά Κονατέ, από ό,τι φαίνεται. Αλλά λόγω του τραυματισμού του Τζιοβάνι Λεόνι θα φέρουν κι άλλο ένα αμυντικό. Ακούμε για τον Κωνσταντίνο τον Κουλιεράκη της Βολφσμπουργκ. Από αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι λίγο στάσιμα εκεί πέρα. Προφανώς ο προβασμός της γερμανικής ομάδας δίνει την ευκαιρία στη Λίβερπουλ να χωθεί. Αλλά ακόμα δεν έχουμε εξελίξει το θέμα του Κουλιεράκη, δεν έχουμε εξελίξει στο θέμα του Τσιμίκα. Είναι ακόμα παίκτης της Λίβερπουλ. Όλα θα εξαρτηθούν από τον νέο προπονητή, ο οποίος σχεδόν σίγουρα θα είναι ο Ιραόλα.
0: Μάλιστα. Παίζει κάτι άλλο στην Αγγλία ποδοσφαιρικά? Εντάξει, τώρα οργανώνεται για τη νέα σεζόν. Κάτι άλλο που ενώπιση και Μουντιάλ φυσικά. Έβγαλε εκτός τον Μαγκουάιρ και άλλον έναν που δεν θυμάμαι ποιον, ο Τούνχελ.
1: Ο Χάρι Μαγκουάιρ έχει μείνει εκτός. Ναι. Έχουν μείνει από. Υπάρχουν πολλές επιλογές τώρα για τον Τόμας Τούχελ στο θέμα των αμυντικών. Ο Μόργαν Ρότζερς είναι μια μεγάλη προσωπικότητα που συζητιέται και φαίνεται ότι προτιμά εκείνο να παίξει στο νούμερο 10 από τον Κολ Πόλμερ, από τον Φιλ Φόντεν, ο οποίος έμεινε εκτός μετά από μια κακή σεζόν με την Manchester City. Ο Ρότζερς θα φύγει σχεδόν σίγουρα από την Άστον Βίλα και τον κοιτάζει πάρα πολύ έντονα η Arsenal, διότι η Βίλα τώρα πρέπει να, για οικονομικά θέματα θα πρέπει να πουλήσουν όσον αφορά τις απαιτήσεις της Premier League αλλά και της UEFA για τα παίξει Champions League. Οπότε γενικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε και η Arsenal τι ανταγωνισμό θα έχει, διότι και η Chelsea ξαναξεκινά από την αρχή με τον Τσάμπι Αλόνσο, η Manchester United ξαναξεκινά από την αρχή με τον Michael Carrick, αλλά ο Μικέλ Αρτέτα δεν θέλει να επαναλάβει τα ίδια λάθη που έκανε ο Άρνε Σλότ, ο οποίος τα χάλασε με τον Μοχάμεντ Σάλα. Έκανε μεταγραφές αξίας μισού εκατομμυρίου λιρών και έφερε παιχταράδες όπως Αλεξάνδερ Ίστακ και ο Φλόριαν Βίρτς, οι οποίοι δεν πιάσανε. Δεν έπαιξε τον Ρίο Εγκουμόχα, ο οποίος ήταν παίκτης αποκάλυψη στο δεύτερο μισό της σεζόν και προτίμησε να παίζει τον Κόντι Χάκπο με επιμονή, ο οποίος είχε θέματα. Ο Φεντερίκο Κέζα επίσης έδινε πράγματα στην ομάδα, δεν έπαιζε. Όλοι κοιτάζουν τώρα για το Μουντιάλ φυσικά. Να δούμε σε τι φυσική κατάσταση βρίσκονται παίκτες όπως ο Μωρίς Ντέιμς, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ που είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς. Ήρθαν και παίκτες έμπειροι όπως ο Τζόρνταν Χέντερσον, ο οποίος χρειάζεται για τα αποδυτήρια. Ο Άντονι Γκόρντον, μόλις πήγε στην Μπαρσελόνα, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς θα αντιδράσει. Και ο Χάρι Κέιν, ο οποίος έκανε τρομερή σεζόν με την Μπάγερν Μονάχου, φωνικός μπροστά στην επίθεση. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικός για την Αγγλία. Ένα από τα μεγάλα φαβορί, αλλά οι Άγγλοι πάντοτε κοινικοί. Λένε αποκλείεται να κερδίσουμε το Μουντιάλ.
0: Με πρόλαβες. Θα σε ρώταγα μέχρι πού πιστεύεις ότι μπορούν να φτάσουν.
1: Εγώ νομίζω ότι θα το πάρουν το Μουντιάλ.
0: Ποιο? Η Αγγλία.
1: Εγώ η Αγγλία πιστεύω θα το πάρει το Μουντιάλ.
0: Φέτος.
1: Φέτος, ναι, πιστεύω θα το τώρα. Πάρει. Γιατί έχει το κορμό, έχει τον πυρήνα, έχει τη χημεία. Έχουν ένα τρομερό προπόνητη όπως ο Τόμας Τούχελ. Παίκτες με τεράστια προσωπικότητα και παίκτες world class που λέμε, παγκοσμίου επίπεδου, παγκοσμίου superstarισμού, πώς το λέμε τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι η Αγγλία θα το πάρει και μόλις μπουν στα νοκάουτ θα αρχίσει το It's Coming Home να παίζει σε όλη την Αγγλία όπως γίνεται κάθε δύο χρόνια.
0: Μάλιστα, μας έβγαλες την είδηση στο τέλος και την πρόβλεψή σου. Τι να σου
1: πω. Φυσικά, ναι, εγώ πιστεύω ότι θα το πάρει η Αγγλία. Περιμένουμε να δούμε τώρα κάποιοι παίκτες πώς θα είναι. Ο Νέιμαρ είναι τραυματισμένος, ο Μέση είναι τραυματισμένος, ο Λαμίν Γιαμάλ είναι τραυματισμένος.
0: Νέιμαρ είπε ο Αντζελότη ότι θα προλάβει να είναι στην πρεμιέρα. Αλλά και εκεί μπερδεμένα είναι τα πράγματα.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά και πάλι όμως όταν κάποιος τραυματίζεται και μετά έχει να παίξει ένα τόσο μεγάλο τουρνουά όπως το Μουντιάλ, θέλουμε να δούμε και σε τι φυσική κατάσταση είναι. Όχι, δεν είναι τραυματισμένος πλέον, αλλά θα του βγουν τα τρεξίματα, θα μπορέσει να πιέσει, πώς θα τη δράσει στα βαριά τάκλιν. Γενικά, εγώ πιστεύω η Αγγλία έχει το καλύτερο fitness αυτή τη στιγμή, την καλύτερη χημεία, τον καλύτερο κορμό. Όλοι αυτοί οι παίκτες παίζουν μαζί εδώ και 10 χρόνια. Εγώ πάω με την Αγγλία και έχω και τον Τούχελ που είναι νικητής.
0: Και έχεις τον Τούχελ που είναι νικητής, αυτό κρατάω.
1: Ναι.
0: Η πρόβλεψή σου καταγράφεται σήμερα.
1: Φυσικά.
0: Την καταγράφω, εντάξει. 30.
1: Και εδώ θα είμαι.
0: 31. Εδώ θα είμαστε να το πούμε.
1: Ενώ εγώ εκεί εδώ θα είμαι, δεν είναι.
0: Τους πιστεύεις, αυτό είναι το βασικό, ότι τους πιστεύεις ότι μπορούν να κάνουν κάτι μετά από τόσα χρόνια και τόσες αποτυχίες.
1: Υπάρχει και τόσο πολύ βάθος σε αυτή την ομάδα, ειδικά μπροστά. Άντονι Γκόρντον, Χάρι Κέιν, Νόνι Μαντουέκε, Μάρκους Ράσφορντ, Μπουκάιο Σάκα, Άιβαν Τόνι, Όλι Βότκινς. Υπάρχει βάθος σε αυτή την ομάδα, υπάρχει τρομερό κέντρο επίσης, Έλιοτ Άντερσον, Τζουντ Μπέλιγχαμ, Μπερέτσι Έζι, Τζόρνταν Χέντερσον, Κόμπι Μέινου, Ντέκλαν Ράις, Μόργαν Ρότζερς. Τρομερό βάθος αυτή την ομάδα. Απλώς οι προσωπικότητες πρέπει να βγουν μπροστά και να μην τους πιάσουν τα ψυχολογικά τους όπως έφτιαξε το δεύτερο ημίχρονο του Euro του 2020-2021. Με συγχωρείτε. Κάτι τέτοια να μην δούμε. Εγώ νομίζω η Αγγλία θα το πάρει.
0: Μάλιστα, εντάξει. Ευχαριστώ τον καλό συνάδελφο, τον Κωνσταντίνο Λιανό από την εφημερίδα Sun. Μας τα είπε όλα και για Arsenal και για Liverpool και προγνωστικά για το Μουντιάλ για την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θυμίζω Intervetten Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ, πάντα στην παρέα μας εδώ, στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Τώρα έχουμε ένα φιλικό που έβαλε ο Γιάρεμτσουκ γκολ. Ένα πολύ ωραίο γκολ έξω από την περιοχή. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ άνοιξε το σκορ στη φιλική αναμέτρηση της Ουκρανίας με την Πολωνία, που γίνεται για η προετοιμασία των ομάδων εν όψη του Μουντιάλ. Οι Ουκρανοί πέτυχαν και δεύτερο γκολ λίγα λεπτά μετά το τέρμα του με τον Γιάρεμτσουκ, ενώ για την Πολωνία ξεκίνησε βασική ενδεκάδα και Τσιόρα. Είναι φιλικά που γίνονται εν όψη της έναρξης του Μουντιάλ στις 11 Ιουνίου που ξεκινάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά η πολύ μεγάλη αυτή διοργάνωση, η γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, η γιορτή του ποδοσφαίρου όπου εκεί θα δούμε και πιο μικρές χώρες, γιατί το ποδόσφαιρο έχει αυτό το καλό ότι παίζεται παντού και μπορεί και ο πιο έτσι χαμηλής δυναμικότητας να μπορέσει με λίγη τύχη να είναι...

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Περισσότερα στο nikos.gr. Βαθύτερα στο έδαφος του Νοτίου Λιβάνου εισβάλλει ο Ισραηλινός στρατός που κατέλαβε το στρατηγικό φρούριο Μποφόρ. Επιστρέψαμε ισχυρότερη από ποτέ, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας περαιτέρω προέλαση στη χώρα. Ενώ η Γαλλία ζητά επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στο μέτωπο της σύγκρουσης, ΗΠΑ-Ιράν, οι συνομιλίες δεν οδηγούν σε συμφωνία, με τον εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης να δηλώνει ότι η σκιά του πολέμου εξακολουθεί να υπάρχει και πως οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα. Διακοπή των δρομολογίων τρένων στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πλησίων της γραμμής. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία σε Εύρο και Ροδόπη για παράνομη διακίνηση μεταναστών. Τους πρωταθλητές Ευρώπης της Paris Saint-Germain υποδέχεται το Παρίσι υπό το βάρος των τραγικών επεισοδίων που έγιναν μετά τον τελικό του Champions League και άφησαν πίσω τους ένα νεκρό και 219 τραυματίες. Ανοιχτά θα είναι αύριο του Αγίου Πνεύματος στα σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα, ενώ κλειστές θα είναι οι τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στο γήπεδο της Τούμπας αναμένεται να δώσει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου τις εντός έδρας αναμετρήσεις με Ολλανδία και Γερμανία τον προσεχή Οκτώβριο για το UEFA Nations League. Η σχετική απόφαση αναμένεται να ληφθεί και επίσημα κατά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ την προσεχή Τρίτη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
1: Γενικά αίθριος αύριο καιρός σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ορεινά επιρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάντα συντονισμένοι εδώ στο Real FM, 9 λεπτά μετά τις 8. Η εκπομπή Real Sport συνεχίζεται. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 απόψε. Επιστρέφουμε σε ρυθμούς Champions League. Είπαμε ότι γίνεται η φιέστα αυτή την ώρα στο Παρίσι για την κατάκτηση του τίτλου από την Paris Saint-Germain. Περίπου παραπάνω από 100.000 είναι οι φίλοι της Παρί που βρίσκονται στο κέντρο του Παρισιού και πανηγυρίζουν εκεί με την ομάδα. Τώρα, μαζί μας έχουμε τον Νίκο Καρούλια, ο οποίος χθες τον ακούγαμε στα σχόλιά του για τον τελικό, και τον Μιχάλη Φουστέρη, για να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα και τι μας έχει μείνει. Καλησπέρα, coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα.
0: Τι έχει μείνει από το χθεσινό βράδυ? Ξεκινάμε από αυτό.
1: Ναι, κοίταξε, αν μπορούμε να πούμε σε ένα παιχνίδι αν ήταν δίκαιο άδικο, θεωρώ ότι ένα δίκαιο, γιατί η Παρή ήταν καλύτερη ομάδα, το έδειξε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, ένα πρωτεμήχρονο το οποίο ήταν μέτριο από πλευράς γενικά και των δύο ομάδων. Βέβαια, βρήκε την ευκαιρία αυτή στα πρώτα λεπτά η Arsenal και έκανε τον γκολ. Στο δεύτερο μήχρονο όμως είδαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, όπου και εκεί όμως η Παρή ήταν αυτή που είχε τον πρώτο λόγο. Ήταν μια ομάδα που είχε την κατοχή, που προσπαθούσε να δημιουργήσει. Αντίθετα με την Arsenal, η οποία, δεν ξέρω, επέλεξε από την αρχή το ρόλο που της είχαν δώσει όλοι σαν outsider. Δηλαδή, φαβορί ήταν, έτσι έλεγαν όλοι, η Παρή. Και φάνηκε στο γήπεδο. Και το ίδιο έκανε και η Arsenal. Δηλαδή, έπαιξε κλειστά, προηγήθηκε, έπαιξε κλειστά. Δικαιολογημένα βέβαια, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Arsenal είχε την καλύτερη άμυνα σε όλη αυτή τη διαδικασία του Champions League από την αρχή της χρονιάς, και πίστευε ότι μπορούσε με αυτό το 1-0 να κρατήσει το νασικό τετρόπαιο. Έλα όμως που μεγάλες ομάδες, και συγκεκριμένα ο Παρίς Σεντζερμέν με το Κβαρασχέλια, θέλουν μια στιγμή για να κάνουν τη ζημιά, και αυτή του βρέθηκε εκεί σε 1-2 και κέρδισε το πέναλτι, με ένα καθαρό πέναλτι βέβαια. Και φτάσαμε βέβαια στην ισοφάριση. Παρόλο ότι προσπάθησε, έκανε ευκαιρίες η Παρή, με το ξεχνάμε κι άλλες, δεν κατόρθωσε να βάλει δεύτερο γκολ, και στην παράταση το ίδιο. Πάντως, γενικές γραμμές, ειδικά στην παράταση, προσέχανε και δύο ομάδες την άμυνά τους. Δηλαδή, κοιτάζανε μήπως με κανένα λάθος, με καμία κόντρα, να μπορέσουν να βάλουν το δεύτερο γκολ. Πράγμα που δεν έγινε. Και τελικά επικράτησε αυτή που θεωρώ ήταν η καλύτερη ομάδα και ήταν και πιο ψύχρεμη στα πέναλτι.
2: Coach, είπατε ότι επικράτησε η καλύτερη ομάδα. Συνεπώς, θεωρείτε ότι απονεμήθηκε δικαιοσύνη βάσει των όσων είδαμε στα 120 λεπτά και στα πέναλτι?
1: Ναι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο ξέρουμε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη πάντα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ναι, γιατί ήταν μια ομάδα που είχε κατοχή μπάλας, που επιδίωκε να παίξει ποδόσφαιρο, που επιδίωκε να σπάσει την αντίπαλη άμυνα από τα πλάγια, από το κέντρο, από παντού. Ενώ αντίθετα η Arsenal, και για να πω την αλήθεια, περίμενα περισσότερο επιθετικότητα από πλευρά σαν εγγλέζικη ομάδα. Αλλά ο Αρκέτα του αρέσει αυτό το τρόπο, και και στην Premier League έδειξε μεγάλη σταθερότητα στην άμυνα, και με αυτόν τον τρόπο.
0: Του βγήκε στην Premier League όμως, εκεί του βγήκε.
1: Ναι, εδώ δεν του βγήκε, γιατί όπως είχα πει και χθες που έκανα σχόλια, αυτά τα παιχνίδια, τα κλειστά παιχνίδια, όταν παίζει μια ομάδα όπως την Arsenal, που έχει πολύ καλές αλληλοκαλύψεις στην άμυνα, και όπως είδαμε όλοι, αμυνόταν μασικά με 11 παίχτες έξω από τη μεγάλη περιοχή της και μέσα, χρειάζεται μια ενέργεια καλού ποδοσφαιριστή. Και τέτοιους ποδοσφαιριστές έχει η Παρή, και αυτό έγινε από την πλευρά του Κβαρασχέλια, που θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος της παίχτης στη φάση αυτή, το 1-2, και η καλή πάσα που έγινε, δεν θυμάμαι, τον Μπουτίνο νομίζω,
0: ναι, ναι,
1: ο οποίος ήταν και ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του αγώνα. ήταν αρκετό για να γίνει το πέναλτι. Βέβαια, έχασε και άλλες ευκαιρίες η Παρί. Και γενικά νομίζω ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα.
0: Τώρα, γίνεται λόγο στην Γαλλία ότι να, εντάξει, η Παρί με τον χωρίς Εμπαπέ παίζει καλύτερα. Εντάξει, λένε και αυτό τώρα. Ναι, και τον βρίζανε κιόλας.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Ναι. Κάπου άκουσα ότι και με τον Μακρόν έκανε μια επίθεση, δεν ξέρω, πολιτικής φύσεως ο Εμπαπέ.
0: Ναι.
1: Και γύρισε ο Μακρόν και του λέει: καλά, λέει, εσύ μη λες πολλά, γιατί ευτυχώς που έφυγες από την Παρί και πήρατε Champions League από πέρυσι αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό έγινε από πέρυσι. Αλλά και τώρα επαναλήφθηκε αυτό και τη φετινή χρονιά. Δεν το συζητάω ότι ο Εμπαπέ είναι. Έλεγα, μπορώ να πω και ο καλύτερος επιθετικός ίσως στην Ευρώπη και στον κόσμο ακόμα. Αλλά ξέρουμε πολλές φορές ότι στις ομάδες, οι ομάδες χτίζονται από το σύνολο και όχι από τα άτομα. Η Παρί είχε το Μέση, είχε τον Εμπαπέ, είχε τον Βραζιλιάνο, τον... τέλος πάντων έχει μεγάλους παίκτες και δεν πήρε. Τρία χρόνια δεν πήρε τίποτα. Και μόλις έφτιαξε μια ομάδα η οποία ήταν.
0: Το Ροναλντίνιο είχε.
1: Όχι. Τον. Παίζει ακόμα ρε παιδιά, τον επιθετικό.
0: Θα τον βρούμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και φτιάχνοντας μια ομάδα η οποία αποτελείται. Αυτό μου έχει κάνει εντύπωση στην Παρί. Παραδείγματος χάρη το κέντρο της, ο Κουτίνιο, ο Νέβες και ο. Ο άλλος, ο ψηλός αριστεροπόδος, είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πολύ καλοί χειριστές της μπάλας, πολύ καλοί τεχνίτες, αλλά είναι και συγχρόνως δουλεύουν πολύ καλά και στον αμυντικό τομέα. Δηλαδή είδες ότι στον χώρο του κέντρου μόλις γινόταν και πήγαιναν, χάνανε την μπάλα στην επίθεση Παρί, στην άμυνα της και προσπαθούσαν να βγουν οι Άρσεναλ, αμέσως κόβανε επιτόπους. Δηλαδή πρεσάρενε μπροστά τα χαφ και ήταν και πολύ καλή στο αμυντικό κομμάτι, μιλάω για τα χαφ, πέρα από τους αμυντικούς και τα λοιπά. Και αμέσως δεν τους άφηνε περιθώριο να αναπνεύσουν την Άρσεναλ. Κερδίζανε δηλαδή πολύ γρήγορα πάλι την μπάλα οι παίχτες της Παρί. Και αυτό ήταν κατά πολύ από αυτή την τριάδα του κέντρου, αλλά και οι υπόλοιποι τελοσφαιριστές. Το άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι συνήθως τον αρχηγό της ομάδος ή και τους καλύτερους παίχτες δεν τους βγάζουμε από το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως.
0: Τους έβγαλε.
1: Τι τους έβγαλε.
0: Ναι, αλλά είχε λύσεις όμως.
1: Ήτανε.
0: Είχε λύσεις όμως.
1: Ακριβώς. Είδαμε τον Μαρκίνιος, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός. Δεν ξέρω αν δεν ήταν και τίποτα τραυματισμός κτλ. Και τον έβγαλε. Τον Κβαρασχέλια. Πάρα πολύ καλός, ο οποίος βέβαια στο πρώτο ημίχρονο ήταν άφαντος. Δεν τον κλείσανε πολύ καλά στην Arsenal, παίζανε με δεύτερο και τρίτο παίχτη απάνω του και δεν έκανε πολλές προσπάθειες. Ουσιαστικά ο Κβαρασχέλια ήταν στη φάση του γκολ εδώ που τα λέμε, στη φάση του πέναλτι. Αλλά είδαμε λοιπόν ότι λέει ο άλλος, καλά, πώς βγάζεις ένα τέτοιο, τον καλύτερο μας παίχτη, τον Κβαρασχέλια, και έβγαλε και τον σκόρερ, τον Ντεμπαλέ.
0: Τον Ντεμπαλέ,
1: ναι. Και γι' αυτό λοιπόν εκεί από την του προπονητή του βγάζω το καπέλο, ο οποίος ξέρει τι κάνει, έχει τον απόλυτο έλεγχο της ομάδος. Μην ξεχνάμε ότι δύο από τις αλλαγές που έβαλε χτυπήσανε και πέναλτι. Μπορεί να ήταν και αυτό. Δηλαδή,
0: είχε μέσα στο μυαλό του, στο πίσω μέρος του μυαλού του ίσως, ναι, ότι αν πάω εκεί, ναι, πρέπει να πάω έτσι.
1: Να έχω παίχτες που θα χτυπήσουν και πέναλτι. Βέβαια, βέβαια. Φάνηκε και το χθες, δηλαδή το έβλεπα και το σχολίαζα και με φίλους του.
0: Ναι.
1: Έφτασε δηλαδή μέχρι εκεί. Τελικά, ναι, έχει αποδεχτεί ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, ο οποίος δεν βασίζεται στα ονόματα, βασίζεται όμως στην ομάδα. Στην ομάδα με καλά ονόματα. Δηλαδή τα ονόματα, αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία ενός προπονητή και μιας ομάδος, είναι να μπορεί τα μεγάλα ονόματα μιας ομάδος να τα ενσωματώνει μέσα στο σύνολο. Είναι δύσκολο. Γιατί πολλές φορές οι φίρμες ή τα μεγάλα ονόματα δεν θέλουν πολύ να τρέξουν, δεν θέλουν πολύ να παλέψουν, θέλουν πιο πολύ να πάρουν την μπάλα για να την προσφέρουν κτλ. Αυτό το πράγμα το απέβαλε ο Ρίκη από την Παρί,
0: ναι,
1: και έχει παίχτες πολύ καλούς παίχτες, τεχνίτες παίχτες, παιχταράδες, αλλά και συγχρόνως τρεχαντήρια. Τον Παρασκέλια τον έβαλε πιο πολύ, γιατί έβλεπε ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει τόσο πολύ το δεξιμπάκ, γιατί η Arsenal προσπαθούσε μετά κάποιο χρόνο μετά το 1-1 να βγει μπροστά, να κάνει κάποιες φάσεις κτλ. Και σου λέει, όχι, θέλω να είμαι καλυμμένος. Αλλά βέβαια, και αυτοί που μπαίνουν δεν είναι τώρα. Είναι παίχτες αξίες. Είναι παίχτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν και αυτή τη διαφορά, όπως και αυτοί που ήταν ήδη μέσα στην 11η.
2: Κύριε Καρούλια, καταρχάς να πούμε ότι ο Βραζιλιάνος που αναφέρεστε είναι ο Νεϊμάρ.
1: Ο Νεϊμάρ,
0: ναι.
2: 6 χρόνια στην Παρίσι.
1: Θα παίξει και φέτος, νομίζω.
2: Μακάρι να είναι.
0: Είπε ο Αντζελότη ότι είχε θέμα, είχε θέμα τραυματισμού. Θα πιθανότατα τον έχει στην πρεμιέρα του Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η Παρίσι Ζερμέν, όπως και να έχουν τα πράγματα, όπως και αν ήρθε ο τελικός με παράταση, με πέναλτι, όλη αυτή η διαδικασία, η ψυχοφθόρα.
1: Ναι.
2: Μπαίνει σε ένα κλειστό κλαμπ ομάδων με τίτλο αμέσως μετά από τίτλο. Και αυτό δεν το έχουν καταφέρει πολλές ομάδες. Το έχουν καταφέρει ομάδες τύπου Bayern, τύπου Real. Μιλάμε για πολύ μεγάλα ονόματα, βεβαίως Liverpool. Οπότε θα πρέπει να το πιστώσουμε καταρχάς στη δουλειά που έχει γίνει, πέρα από το μπακτολό εκατομμυρίων που έχουν δαπανίσει οι Σαουδάραβες ιδιοκτήτες. Υπάρχει μια μαγιά, υπάρχει ένας προπονητής κολοσσός, στον οποίο μάλιστα θα πρέπει να πιστώσουμε το γεγονός ότι έκανε στην άκρη το προσωπικό του δράμα και κατάφερε να αφοσιωθεί στην προπονητική και να χτίσει μια ομάδα με αρχές, με αρχή, μέση και τέλος. Συνεπώς η Paris Saint-Germain αξίζει, πέρα από το ότι πήγε παράταση, πέναλτι κλπ, όλο αυτό.
1: Ναι, αξίζει. Και βλέπω αυτή η νοοτροπία που έχει χτιστεί σε αυτή την ομάδα ότι θα έχει και διάρκεια, θα έχει και μέλλον. Δηλαδή, σπανίως παίχτες που παίξανε στο προηγούμενο Champions League που πήρε η Παρί, έτσι, δηλαδή το 24-25, σχεδόν οι 9, αν δεν κάνω, οι 9 ή και 10 από τους 11 τους περσινούς στον τελικό με την Ίντερ παίξανε και χθες.
0: Σωστό, ναι, σωστό.
1: Αυτό είναι
2: ο κορμός, δηλαδή.
1: Είναι σπάνιο, δεν μπορεί, που σημαίνει ότι ο Νίκη έχει επιλέξει αυτούς τους ποδοσφαιριστές που πιστεύει ότι είναι η κατάλληλη για να φτιάξει αυτή την... πάει να κάνει μια αυτοκρατορία, όπως ήταν και άλλες ομάδες, βέβαια, όπως ήταν κάποια στιγμή με η Real, όπως ήταν η Liverpool κτλ. Και αυτό βέβαια πιστώνεται στον προπονητή. Δεν έκανε ούτε αλλαγές πουλές, ούτε τίποτα. Εκεί με τους ίδιους ποδοσφαιριστές, με αυτούς έφτιαξε μια δεύτερη κατάκτηση. Γι' αυτό και λέω ότι βλέπω ότι θα έχει διάρκεια. Εμένα με εντυπωσίες, βέβαια, εδώ που τα λέμε, εμείς πριν τον τελικό ζήσαμε δύο υπέροχους τελικούς. Μιλάω για τα δύο παιχνίδια της Παρί με την Μπάγερ.
2: Αυτό και αν θα ήταν τελικός, βέβαια.
1: Αυτά ήταν σαφώς καλύτερα παιχνίδια από τον τελικό.
2: Και ειδικά το πρώτο που ήταν απίστευτο, έτσι.
1: Βέβαια. Ανεξάρτητα αν μπήκαν πολλά γκολ, γιατί πολλοί λένε εντάξει ήταν πόλο, ξέρω εγώ κτλ. Δεν έχει σημασία. Έπαιξαν και οι δύο ομάδες να παίξουν επιθετικά και οι δύο ομάδες. Και είδαμε αυτό το καταπληκτικό θέαμα, γιατί κακά τα ψέματα, εντάξει, όλοι θέλει να βλέπει ο κόσμος, όλοι μας δηλαδή. Αντίθετα, η Arsenal δεν το είδε έτσι. Βέβαια, ίσως βλέπουμε καλύτερο παιχνίδι ακόμα αν προηγείται η Παρί.
2: Εκεί πιστεύω θα την ισοπαίδωνε.
1: Ναι, όχι, γιατί θα έπρεπε υποχρεωτικά η Arsenal να βγει και να παίξει.
2: Ναι.
1: Οπότε εκεί ίσως θα βλέπαμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Πράγμα που δεν έγινε και η Arsenal ταμπουρώθηκε πίσω από την καλή της άμυνα και ότι προηγεί το 1-0 βέβαια.
2: Πάντως, επειδή σχολιάστηκε το γεγονός ότι ταμπουρώθηκε η Arsenal και έπαιξε παθητικό ποδόσφαιρο, εγώ το σκέφτομαι και διαφορετικά, ότι δεν ξέρω τι περιθώρια θα είχε ένας προπονητής να πει στους ποδοσφαιριστές του εντάξει προηγήστε, βγείτε μπροστά, διότι αυτή η ομάδα η Παρί, αν σε βρει ευάλωτο και ανοιχτό πίσω, μπορεί να σε ισοπεδώσει.
1: Ναι, είναι αλήθεια, αλλά εντάξει, μην ξεχνάμε.
2: Και το διακύβευμα είναι υψηλό. Μιλάμε για το τρόπαιο, δεν είναι κάποιο φιλικό ή οτιδήποτε.
1: Μην ξεχνάμε όμως ότι και η Arsenal είναι πρωταθλήτρια της Premier League.
2: Σωστά, σωστά.
1: Δηλαδή είναι πρωταθλήτρια του δυνατότερου πρωταθλήματος του κόσμου. Δεν έχει κρίση στο γαλλικό με το πρωτάθλημα. Είναι πρωταθλήτρια.
0: Λίγο μετακινηθείτε κύριε Καρούλια, να σας ακούμε λίγο καλύτερα, γιατί κάπου σας χάνουμε τώρα. Ναι, προς το τέλος. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λέγατε για την Arsenal, την πρωταθλήτρια Premier League. Πολύ σημαντικό αυτό φυσικά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, καμία σχέση το γαλλικό με το αγγλικό
0: φωτό. Όχι, βέβαια, ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι σαν να παραδεχόταν ότι ήταν υποδιέστερη από την Παρί. Γιατί αυτό όμως. Εμένα δεν μ' άρεσε. Αν ήταν Liverpool Klopp, με Klopp, θα έπαιζε και θα το πάλευε το παιχνίδι. Η Arsenal είχε μια φιλοσοφία, επειδή έχει πολύ καλή άμυνα, ότι μπορούσε να το κρατήσει έτσι το παιχνίδι. Και μπορώ να πω ότι καλά τα κατάφερε. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτό το πέναλτι, μπορεί και να το χράτε για αυτό το 1-0.
0: Μάλιστα. Εντάξει, όταν πάει όμως το πέναλτι, όταν πάνε στα πέναλτι, μετά αλλάζει όλη η κουβέντα.
2: Θέλει και τύχη. Εντάξει,
0: θέλει τύχη, ικανότητα.
1: Ναι, εκεί πια, δηλαδή ακόμα και εκεί, η Παρή έδειξε ότι...
0: Είχε διαβάσει καλύτερα τη διαδικασία.
1: Ναι ρε παιδί μου, όχι ότι, ναι, ότι θα το κερδίσω, πώς θα το
0: κάνω. Ναι.
1: Πίστευε δηλαδή πιο πολύ. Ενώ αντίθετα οι της Arsenal, οι παίκτες τους είδες ότι ήταν κουμπωμένοι πολύ.
2: Αλλά και Βραζιλιάνος τώρα να χάσει πέναλτι, δεν ξέρω πόσο σύνηθες είναι.
1: Ξέρω, γίνονται, όλα γίνονται.
2: Όλα γίνονται, έχετε δίκιο.
1: Κουμπωμένους, ίσως και το γεγονός ότι είχαν αυτή τη σημαντική υπεροχή της Παρί, οι αρσεναλίστες αισθανόταν κάπως μειονεκτικά. Αυτό τώρα είναι μια... Δική μου
2: εκτίμηση.
1: Δεν ισχύει. Είναι πιο πολύ θέμα παικτών. Δηλαδή, οι παίκτες που θα χτυπήσουν να είναι ήρεμοι, να έχουν την αυτοπεποίθηση. Οι παίκτες της Παρί είχαν την αυτοπεποίθηση, πίστευαν στον εαυτό τους. Και αυτό βέβαια είναι όλη η καλλιέργεια του κλίματος που έχουν σαν ομάδα από τον Ανρίκε. Δηλαδή, θέλανε και πιστεύανε ότι ναι, εμείς είμαστε και εμείς θα κάνουμε κουμάντο. Ακόμα και στη διαδικασία των παίκτων.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε. Είδαμε όμως καλά παιχνίδια και την Aston Villa που το πήρε και την Crystal Palace που το πήρε. Γενικά η τελική ήταν συμπαθητικά, αν το πω έτσι εγώ.
1: Ναι. Εντάξει, ωραία παιχνίδια. Είδαμε. Περιμένουμε τώρα με ανυπομονησία
2: το Μουντιάλ τώρα.
1: Έχουμε καλοκαίρι θερμό.
2: Να δούμε ξημερώματα τα μάτς τώρα. Αν δεν έχουμε τώρα
1: και να μας ξενυχτήσουν. Ναι. Το πρόβλημα.
0: Με τη διαφορά της ώρας.
1: Αλλά τι να κάνουμε με την τρέλα που έχουμε με την μπάλα, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε. Με την αγάπη μας.
0: Κύριε Νίκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ο Νίκος Καρούλιας, ο βετεράνος διεθνής άσος του Παναθηναϊκού, ήταν στην παρέα μας. Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστώ. Αργότερα θα έχουμε, γιατί μπαίνουμε σε διαδικασία με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, να αρχίζουν να ετοιμάζονται και ΠΑΟΚ εν ώψη Ευρώπης και ΟΦΗ. Ναι. Ευχαριστούμε τον Νίκο Καρούλια που τον είχαμε στην παρέα μας. Πριν από λίγο να σου πω, Μιχάλη, για να κλείσουμε, ότι ο Κωνσταντίνος Ζανός, ο συνάδελφος από τη Βρετανική Σαν, αφού μας είπε για Arsenal και Liverpool τι γίνεται και για τα πανηγύρια του Arsenal στο Λονδίνο, μου ανέφερε ότι πιστεύει την Αγγλία για κάτοχο του τίτλου στο Μουντιάλ.
2: Η Αγγλία είναι μια ομάδα η οποία πάντα τα καταφέρνει μέχρι τα ημιτελικά.
0: Και μετά εκεί, αντίο ζωή.
2: Και μετά δεν ξέρω, κλατάρει με κάποιο τρόπο. Αυτό πρέπει να το δούμε.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε μέρες για συζήτηση. Ευχαριστώ, Μιχάλη Φουστέρη.
2: Να θυμηθούμε, Δημήτρη, μόνο αν μου επιτρέπεις, να θυμηθούμε να πούμε στον Κωνσταντίνο για τη μεταγραφή που έχει προκαλέσει έτσι θόρυβο στην Αγγλία του Άντι Γκόρντον της Νιουκάστλ στην Μπαρτσελόνα.
0: Ναι.
2: Κάπου 80 εκατομμύρια ευρώ στοίχησε αυτή η μετακίνηση. Ένας ποδοσφαιριστής που έκανε διακριτή το στίγμα του στους Ανθρακορίχους, στη Νιουκάστλ. Και τώρα πλέον πηγαίνει στην Πριμέρα Διβιζιόν, σε άλλο πρωτάθλημα. Και να δούμε ποιο θα είναι το σχόλιο του Κωνσταντίνου, αν θέλει να πει.
0: Ο Κωνσταντίνος βγήκε και τον έχουμε για την άλλη φορά αυτό.
2: Βεβαίως.
0: Εντάξει, ευχαριστώ, Μιχάλη. Να είσαι καλά, Μιχάλης Φουστέρης. Εδώ ο Ολυμπιακός προηγείται της Βουλιαγμένης 11-9, λίγο πριν το τέλος του τρίτου τελικού στην Αλφανά Πόλο των γυναικών. Έτσι λοιπόν, αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός θα είναι 2-1 νίκες μπροστά και θα θέλει ακόμη μία για να κατακτήσει τον τίτλο. Τώρα, φιλικά, Πριν πάμε στις διαφημίσεις και στους τίτλους, Εκουαδόρ, Σαουδική Αραβία 2-1, Νότια Κορέα, Τρινιντάντ Τομπάγκο 5-0. Μεξικό με Πινέδα Τσά και Σάντσες του ΠΑΟΚ κέρδισε την Αυστραλία.

0: με 5% αλκοόλ 2,99€. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry, Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27€. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Έντονη ανησυχία εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια στη Σβέρνητσα της Αλβανίας και τον τραυματισμό Έλληνα πολίτη σε διαμαρτυρία κατοίκων για τη δημιουργία τουριστικής μονάδας. Σε ανακοίνωσή του υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου και της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Ταλαιπωρία υπέστησαν επιβάτες του προαστιακού λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίων της γραμμής, διεκόπησαν τα δρομολόγια στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος. Περισσότερα στο real.gr. Σε 4 συλλήψεις για όπλα, ναρκωτικά και ζωοκλοπή προχώρησε η αστυνομία στο Ρέθυμνο. Κατασχέθηκαν πάνω από 1 κιλό κοκαίνης, πιστόλι, τυφέκιο και 32.800 ευρώ.

Real Weekend στους 97,8. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Για τον πόλο των γυναικών που σας είπα, Ολυμπιακός βουλιαγμένη. Ήταν η τρίτη περίοδος. Τώρα ξεκίνησε η τέταρτη. 12-10 προηγείται η ομάδα του Ολυμπιακού στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Και όχι η τελευταία που σας είπα. Και τώρα έχουμε μια ακόμη περίοδο. 12-10 μπροστά ο Ολυμπιακός. Θυμίζω ότι οι δύο ομάδες είναι 1-1 στις νίκες. Χθες ο Ολυμπιακός στους άντρες πήρε τον τίτλο. Κέρδισε τον Παναθηναϊκό και με 3-0 στις νίκες οι Ερυθρόλευκοι κατέκτησαν τον 14ο συνεχόμενο τίτλο τους στην Α1 στο Πόλο των Ανδρών.

0: Κάλιστα, η διοργάνωση του Roland Garros που είναι σε εξέλιξη στο Παρίσι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί φετινή διοργάνωση διοργάνωση των εκπλήξεων. Και αυτό γιατί? Γιατί βγήκε εκτός το νούμερο 1 του κόσμου ο Γιάννικ Σίνερ. Βγήκε εκτός ο Τζόκοβιτς. Σήμερα βγήκε εκτός το νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης η Πολωνίη Σφιώτεκ. Συν ότι δεν συνεχίζουν οι Σάκαρ και ο Τσίπας, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο αρχισυντάκτης του Τένις 24, ο Θάνος Σταθόπουλος. Γιατί τόσα πολλά μεγάλα αστέρια, Σίνερ, Τζόκοβιτς, σήμερα η Σφιώτεκ, πετάγονται εκτός? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Έσπασε λίγο η φωνή σου και όταν είπες βγήκε ο Τζόκοβιτς.
0: Ο αδελφός μου, ο αδελφός εν Χριστώ, άνθρωπος που είναι, πρώτα είναι χριστιανός όπως ξέρεις, είναι αθληταράς, ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές του παγκόσμιου ελληνικού του αθλητισμού. Δεν το βάζω μόνο τένις, εγώ βάζω συνολικά. Και φυσικά από τα πρώτα ονόματα, δηλαδή τώρα αν κυκλοφορήσει τώρα στην Πανεπιστημίου ο Τζόκοβιτς και ο Σίνερ.
1: Μπορεί, έτσι, που μπορεί.
0: Που μπορεί, ο Τζόκοβιτς με το Σίνερ μαζί, ποιον θα αναγνωρίσουν?
1: Εμείς τον Τζόκοβιτς.
0: Όχι εμείς, ένας μέσος πολίτης που δεν ασχολείται πολύ με τα.
1: Ο Κοσάρδης ο Σίνερ.
0: Όχι, όχι, διαφωνώ. Το Τζόκοβιτς.
1: Το Τζόκοβιτς.
0: Εντάξει, άσε την Κοσάρδη. Οι Κοσάρδες δεν πιστεύω ότι βλέπουν πολύ τένις. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Τζόκοβιτς είναι ένα πρόσωπο προβλημένο που θα τον αναγνωρίσει ο καθένας.
1: Ναι,
0: και όχι το νούμερο ένα του κόσμου, τον Γιάννικ Σίνερ.
1: Δεν είναι το νούμερο ένα πάντως του κόσμου. Ο νούμερο ένα είναι άλλος τώρα.
0: Τώρα πλέον ποιος είναι?
1: Ο Σίνερ.
0: Ο Σίνερ, ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ναι, ότι δεν θα αναγνωρίσουν το νούμερο ένα του κόσμου, θα αναγνωρίσουν τον Τζόκοβιτς. Όπως και να το κάνουμε.
1: Το θέμα είναι αυτό που με ρώτησες, ότι είναι πολλοί λόγοι. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι η αλήθεια αυτή την εβδομάδα, η πρώτη εβδομάδα του Roland Garros, είχαμε πάρα πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες. Είχε πάρα πολύ ζέστη στο Παρίσι και υγρασία. Πολλοί παίκτες ταλαιπωρήθηκαν. Ναι. Ένας από αυτούς ήταν και ο Γιάννικ Σίνερ, ο οποίος μάλιστα, ας το πούμε μέσα σε εισαγωγικά, ήταν και άτυχος, γιατί όταν είσαι 2-0 και 5-1 στο τρίτο σετ, ναι, θες ένα game για να κλείσεις το παιχνίδι και δεν τα καταφέρνεις και μάλιστα χάνεις και τα υπόλοιπα σετ, μπορεί να χαρακτηριστεί ότι είσαι και λίγο άτυχος. Δεν άντεξε ο Σίνερ και δεν άντεξε, και αυτό που θα σου πω είναι ο δεύτερος λόγος, και δεν άντεξε για τον βασικό λόγο ότι παίζει σερί από το Indian Wells. Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Μαδρίτη, Ρώμη και τώρα στο Παρίσι. Πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολύ άσχημες συνθήκες. Το πρόγραμμα είναι βαρύ, κάτι το οποίο έχουν πει και οι ίδιοι οι παίκτες στο παρελθόν. Όλα αυτά τα στοιχεία μαζί, συν την πίεση που νιώθουν, όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία μαζί δικαιολογούν το γεγονός ότι φέτος το Roland Garros θυμίζει, για μένα έτσι όπως το θυμάμαι, το Roland Garros του 2004. Δηλαδή πάμε πίσω 22 χρόνια, όταν πάλι τότε φύγει όλα τα μεγάλα ονόματα πριν ξεκινήσει και η διαρχή εννοώ του Ναδάλ. Το ζήτημα είναι ότι μετά από 9 συνεχόμενα Grand Slam δεν θα έχουμε νικητή, πρωταθλητή, ούτε τον Γιάννη Σίνερ, ούτε τον Κάρλος Αλκαράθ που έχει αποχωρήσει και έχει μάλιστα αποχωρήσει και από το Wimbledon λόγω του τραυματισμού στον καρπό.
0: Ναι.
1: Και δεν θα έχουμε φυσικά και έναν εκ των Big 3. Γράφεται η ιστορία, ας το πούμε, φέτος στο Roland Garros. Από εκεί και πέρα, αυτοί που έχουν μείνει ως τα μεγάλα φαβορί.
0: Ναι, για πες μας ποιοι έχουν μείνει ως φαβορί. Είναι
1: ο Αλεξάνδρος Σβέρεφ.
0: Ο Σβέρεφ.
1: Έτσι, ο οποίος και σήμερα κέρδισε εύκολα.
0: Ναι.
1: Και από εκεί πέρα είναι και ο δύο φορές φιναλίστ του θεσμού, ο Κάσπερ Ρουντ.
0: Ο Ρουντ, ο Νορβηγός.
1: Αυτοί οι δύο είναι ουσιαστικά, ας το πούμε, με μεγαλύτερο φυσικά για μένα τον Σβέρεφ, είναι τα δύο μεγάλα φαβόρη που έχουν απομείνει.
0: Και στα κορίτσια τώρα που έφυγε η Σβιόντεκ.
1: Κοίτα, δεν ήταν, είπε στην Σβιόντεκ, εγώ θα σου πω και την Έλενα Ριμπάκινα που αποκλείστηκε νωρίς στο δεύτερο γύρο. Έχει μείνει να παίζει μόνη της η Σαμπαλέγκα.
0: Να.
1: Και από εκεί και πέρα και η Γκοφ έφυγε εχθές, η οποία είναι η κάτοχος του τίτλου. Γενικά βλέπεις ότι υπάρχει μια, έτσι, πώς να το πω, ετοιμαζόμαστε για εκπλήξεις, πιστεύω, στο φετινό Roland Garros και από την πλευρά
0: ναι, του. Ναι, η Coco Gauff έχασε αυτή πολύ συμπαθής, νούμερο 4 είναι. Το αυτό το πολύ συμπαθητικό κορίτσι έχασε από την Ποτάποβα που είναι στο 30. Τώρα παίζει σημασία αν είναι κάποιο στο 1, 2, 3, 4, 5, 6, αν να παίζει με το 30 ή το 40. Εγώ νομίζω ότι δεν παίζει. Σε αυτό το άθλημα δεν παίζει σημασία και πολύ.
1: Κοίτα, μιλάμε τώρα, εγώ θα σου μιλήσω διαφορετικά για άντρες, διαφορετικά για γυναίκες.
0: Ναι.
1: Στους άντρες θεωρώ ότι παίζει.
0: Μάλιστα.
1: Και να σου πω που φαίνεται. Φαίνεται ακόμα και με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Οι κληρώσεις που έχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
0: Φαίνεται σε αυτό το σημείο τη κλήρωση, πώς μπαίνει μέσα σε ένα ταμπλό.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Όταν δίνει στον άλλον την ευκαιρία να βρει ρυθμό, γιατί ακόμα και αν ας το πούμε δεν είναι καλά, αλλά όμως μπορεί να κερδίσει το νούμερο 150.
0: Ναι, ο Αρλάντι που έχασε ο Τσιτσιπάς 3-1 είναι γύρω στο 104.
1: Ναι. Αλλά είναι ένα παίκτη όμως. Και αυτό έχει σημασία, ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι στο 104. Ήταν τραυματίας, επέστρεψε, δηλαδή δεν είναι παίκτης στο 104. Να σου πω τώρα, να μου πεις τώρα για τον Λανταλούθε, τον Ισπανό, να σου πω ναι, για τον Γέσπερ, τον Ντε Γιόνγκ, να σου πω ναι. Δηλαδή, που αυτά τα παιδιά είναι σε χαμηλές θέσεις. Όμως, το θέμα είναι ότι δίνει την ευκαιρία στα φαβορί, δηλαδή στους παίκτες όπως είναι ο Σίνερ, όπως είναι ο Αλκαράθ, όπως είναι ο Τζόκοβιτς, να βρουν ρυθμό. Όσο δηλαδή προχωράει, βρίσκουν ρυθμό. Ακόμα και ο Ναδάλ, πάντα λέγανε για τον Ναδάλ ότι μην περάσει τον τρίτο τέταρτο γύρο. Δηλαδή μην βρεθεί δεύτερη εβδομάδα. Αν βρεθεί δεύτερη εβδομάδα, είναι φαβορί για κάθε Grand Slam. Που σημαίνει ότι βρίσκουν ρυθμό. Αυτή είναι η διαφορά. Στις γυναίκες αντίθετα, ναι, εκεί δεν υπάρχει διαφορά. Στις γυναίκες παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο. Επομένως εκεί δεν υπάρχει καμία διαφορά. Είναι. Να, παραδείγματος χάρη η Κόστιουκ, η οποία πέρασε και αυτή στον πρώην τελικό, που κέρδισε τη Σιόντεκ σήμερα, έχει μία αίτητη σεζόν στο χώμα. Δεν έχει χάσει ούτε σε έναν αγώνα. Έχει πάρει το Λίντς, έχει πάρει τη Μαδρίτη και τώρα βρίσκεται στα πρώην τελικά του Ρολάν Γκαρός. Δεν σταματιέται αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρεις όμως τι θα γίνει, ξέρω εγώ, όταν πάμε στο Γρασίδι. Δηλαδή, υπάρχει μια αστάθεια στις γυναίκες, είναι αλήθεια.
0: Μάλιστα. Τώρα, η Μαρία έχασε 2-1 από την Λιού την Αμερικανίδα, η οποία είναι στο 100-182.
1: Από την.
0: Όχι, από τη Λιού την Λιού την κέρδισε, συγγνώμη. Από την Πολωνία έχασε την Πολωνία. Γράψε λάθος. Τη Λιού την κέρδισε. Έχασε από την επόμενη. Μετά έχασε από την. Με το περίεργο όνομα την κυρία. Αυτή τήθηκε. Θα στο βρω. Πώς, ρε παιδί μου, εγώ ήθελα να σου πω τώρα πώς ενώ πας με φόρα, έχεις κερδίσει, μπαίνεις στον τρίτο γύρο, μπαίνεις στο 32. Μετά τι γίνεται εκεί και. Δεν τα καταφέρνεις να φτάσεις άλλο ένα γύρο. Γιατί να φτάσεις άλλο ένα γύρο θα ήταν πολύ μεγάλη ιστορία.
1: Εγώ δεν θα σου πω μόνο αυτό που λες ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι. Εγώ θα σου πω ότι προηγήθηκε με set και break.
0: Να.
1: Δηλαδή θα σου πω ότι κέρδισε μάλιστα το set, το πρώτο ήταν 6-1. Και από εκεί πέρα έκανε break, έκανε το 2-1 και από εκεί πέρα κατέρευσε.
0: Να.
1: Γιατί προφανώς.
0: Από την Τσουλίνσκα, εντάξει.
1: Τσαλίνσκα.
0: Τσαλίνσκα, η οποία είναι στο 114.
1: Ναι. Είναι και όχι μόνο στο 114, είναι και προέρχεται από προκληματικά, έτσι.
0: Από προκληματικά, ναι.
1: Ναι. Και μάλιστα ψάχνει η κακομοίρα να μπει και ξενοδοχείο, γιατί δεν περίμενε θα φτάσει μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: όχι, εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είναι ο αθλητής παίζει. Εμείς απλώς σχολιάζουμε για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Γιατί ξέρεις, το τένις ο κόσμος δεν είναι και παλιόν όπως είναι να κάνει άλλα αθλήματα.
1: Κοίτα, όπως φάνηκε και από το παιχνίδι,
0: ναι.
1: Όταν η Πολωνή, παραδείγματος χάρη στην συγκεκριμένη περίπτωση, διάβασε το παιχνίδι της Σάκαρη,
0: ναι.
1: Άρχισε να αλλάζει το δικό της το παιχνίδι. Η Σάκαρη δεν βρήκε λύση σε αυτή την αλλαγή.
0: Ναι.
1: Και από εκεί πέρα, όταν βλέπεις ότι χάνεις τον έλεγχο, χάνεις την κυριαρχία που είχες, όταν αρχίζουν να μπαίνουν οι αμφιβολίες μέσα σου, όπως το παραδέχθηκε η ίδια, εκεί καταραίεις.
0: Ναι.
1: Κάτι που συνέβη. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι ένα break έκανε τη δουλειά. Δηλαδή και αρχίζει να παίρνει και αυτοπεποίθηση. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη παίχτρια είχε κερδίσει λίγες μέρες πριν και τη Μέρτενς, η οποία είναι νούμερο 16 στον κόσμο, 26, συγγνώμη.
0: 26.
1: Ναι, ναι. Είχε κερδίσει και τη Μέτενς και είχε κερδίσει και την Ζένκ, η οποία Ζένκ ήταν χρυσή Ολυμπιονίκη στο Παρίσι. Ναι. Στο ίδιο γήπεδο. Και τη είχε κερδίσει 6-4-6-0 και τις δύο. Θέλω να σου πω ότι όλα αυτά μπαίνουν μέσα στο μυαλό του αντιπάλου.
0: Πάντως πρέπει να πούμε ότι έχει αρχίσει η εθνική, συγγνώμη, η Σάκαρη και μπαίνει, είναι σε καλό ρυθμό. Διότι πέρασε, εντάξει, έκανε τους, πέρασε αυτά τα παιχνίδια στο Ρολάν Γκαρός. Δείχνει ότι έχει επανέλθει σε καλή.
1: Χρειάζεται σταθερότητα. Ναι. Χρειάζεται συνέπεια. Αν δεν βρεθεί. Και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, έτσι, γιατί εμείς το λέμε εύκολο. Ότι τι χρειάζεται, μωρέ, σταθερότητα. Δεν είναι. Γι' αυτό δουλεύουν οι παίκτες. Γι' αυτό δουλεύουν οι παίκτριες. Και τη σταθερότητα. Η Σάκαρη αυτή τη στιγμή δεν έχει τη σταθερότητα που πρέπει. Ναι, μεν δεν είναι όπως ήταν πριν ένα χρόνο, συμφωνούμε σε αυτό, όμως πρέπει να έχει σταθερότητα. Ακόμα και στο χώμα τη φετινή σεζόν πήγε στο Ρολάν Γκαρός με μία νίκη.
0: Ναι.
1: Μόνο μία νίκη. Που λες ότι θα πάει στο πρώτο γύρο και θα χάσει. Και όμως φτάνει μέχρι τον τρίτο και, είναι για ένα, και έχει ένα σετ μπροστά της για να το πάρει και να πάει στο τέταρτο. Και έτσι όπως ήταν το ταμπλό, αν το δει κάποιος το ταμπλό, είναι ανοιχτό πλέον. Δηλαδή θα μπορούσε να φτάσει και πολύ πιο πάνω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας το πούμε, συγκλείωσε το ταβάνι σαν η Γκόφ. Η Γκόφ εξαφανίστηκε, έφυγε.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε επομένως να πάει και πιο πάνω. Όμως βλέπεις ότι δεν υπάρχει σταθερότητα.
0: Είναι ένα θέμα αυτό για το επίπεδο πλέον που βρίσκονται. Φέβαια. Τώρα, το επόμενο τι είναι, τι έχουνε. Καταρχήν την άλλη Κυριακή τελειώνει.
1: Ναι, ναι. Τελικώς είναι την.
0: Με πολύ ζέστη, υγρασία. Ο Τζόκοβιτς υπέφερε, ο αδελφός μας υπέφερε.
1: Ναι, αυτό έφταιγε, ναι, ναι, αυτό πιστεύω. Ναι, και εγώ.
0: Σε παρακαλώ, μην είσαι προκατηλημένος. Πρόκειται γιατί. Μην ισοπεδώνετε, ισοπεδώνετε οι δημοσιογράφοι. Όπως τον Μπάουκ λέγανε, έλα μωρέ, ο Τάισον είναι 38 χρονών, δεν παίζει. Ο Τάισον είναι παιχταράς. Τώρα εσύ πέρα μου βγάλεις ότι ο Τζόκοβιτς δεν υπάρχει. Μιλάμε για ένα παίκτη, έχει πάρει Ολυμπιακό μετάλλιο, έχει πάρει Grand Slam, ούτε αυτός δεν θυμάται πόσα. Μην τα ισοπεδώνετε επειδή ο άνθρωπος μεγαλώνει. Λογικό είναι, τι θα είναι, θα μείνει μέσα στη γυαλά.
1: Δεν είπα.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Δεν είπα, αλλά όταν παίζεις με το παιδί σου. Δηλαδή,
0: ρε φίλε, ναι, αλλά.
1: 19 χρονών ήταν είναι ο Φορσέκα.
0: Ναι.
1: Είναι 20 χρόνια διαφορά.
0: Ο άλλος από το είναι Αργεντινή που χάσε ο Σίνερ.
1: Εντάξει, ο Σίνερ όμως, αδερφέ μου, ο Σίνερ έπαιζε και τον περίμενε πότε θα πέσει και θα λιποθυμήσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, αυτή είναι άλλη περίπτωση. Okay, αλλά μέχρι όμως να συμβεί αυτό. Τον είχε 2-0.
0: Ωραία, για να κάνω προβοκατόρια και ερώτηση για να τελειώνουμε τώρα για τον Τζόκοβιτς. Μέχρι πότε θα παίζει αυτός ο παιχταράς.
1: Κοίτα να δεις κάτι. Το φετινό, αυτό που έγινε μάλλον στο Ρολάν Γκαρός, γιατί ξέρεις μετά το Σίνερ, αμέσως αυτό που σου πηγαίνει στο μυαλό είναι ότι πλέον είναι ο δρόμος ανοιχτός για το 25ο.
0: Ναι, αλλά δεν ήρθε. Αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα.
1: Πρόσεξε. Ναι. Αυτή ήταν λοιπόν, για μένα έτσι προσωπικά όπως το βλέπω, είναι μεγάλο πλήγμα. Για τον Τζόκοβιτς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν λοιπόν σημαίνει ότι κοίτα να δεις, τελικά δεν είναι μόνο ο Σίνερ και ο Αλκαράθ.
0: Είναι και κάποιοι άλλοι που βγαίνουν ξαφνικά και πρέπει να τους αντιμετωπίσεις.
1: Ότι μπορεί να με κερδίσουν κι άλλοι.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, όταν μένεις σε ένα tour τέτοιου επίπεδου και λες ότι ξέρεις τι, χάνω μόνο από τον Σίνερ και τον Αλκαράθ. Κανένας άλλος δεν μπορεί να με κερδίσει. Γιατί να μην μείνω. Και στα 39 και 49 και στα 59. Γιατί να μην μείνω. Δεν υπάρχει λόγος να φύγω. Όταν όμως βλέπεις ότι και άλλοι μπορούν να σε χτυπήσουν, μπορούν να σε κερδίσουν και όταν σου γυρίζουν από 0-2, όχι να σε κερδίσουν 3-0-3-1, ο Τζόκοβιτς έχασε από 0-2.
0: Σωστό, σωστό.
1: Μία φορά έχει συμβεί αυτό. Μόνο μία. Στο Ρολάν Γκαρός πάλι το 2010. Όσοι θυμούνται από τον Μέλτσερ, τον Αυστριακό.
0: Μάλιστα, λοιπόν, κλείνοντας, καταρχήν τη Σάκαρη θα τη δούμε εδώ στην Αθήνα.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Πότε είναι τον Ιούλιο, τον Ιούλιο.
1: Τον Ιούλιο, μετά το Wimbledon θα τη δούμε εδώ.
0: Ωραία, το επόμενο τώρα που έχουν Τσιτσιπάς, Σάκαρη, πού πάνε.
1: Κοίτα, έτσι όπως τα πράγματα δείχνουν, θα πάμε, ξεκινάμε βέβαια το Grass Season, πάμε στο Γρασίδι.
0: Ναι.
1: Η Σάκαρη πηγαίνει στο Νότιχαμ και ο Τσιτσιπάς λογικά θα τον δούμε στον Κάδη, λογικά δεν είμαι σίγουρα, λογικά θα τον δούμε στον Κάδη.
0: Ελπίζω το Νότιχαμ να είναι τυχερή για την πόλη, για την Σάκαρη.
1: Είδομαι.
0: Εντάξει. Θα μου προβλέψεις κλείνοντας ποιος θα το πάρει το Ρολάν Γκαρός σε άντρες και σε γυναίκες.
1: Θέλω από άντρες θέλω να είναι κάτω των 21.
0: Ναι.
1: Ηλικία εννοώ.
0: Ποιοι είναι αυτοί κάτω των 21.
1: Ο Φονσέκα είναι, ο Χόδαρ είναι, ο Σερούντολο είναι. Θέλω κάποιοι
0: και
1: να
0: στις
1: το
0: γυναίκες.
1: Και στις γυναίκες. Θα ήθελα επίσης, θα ήθελα να το πάρει έτσι μια φρέσκια, να το πάρει η Αντρέβα.
0: Α, η Ρωσίδα η Αντρέβα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, εντάξει. Θα δούμε. Την άλλη Κυριακή θα σε παρακαλέσω να τα ξαναπούμε για να δούμε αν θα παληθευθείς.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ τον Θάνο Σταθόπουλο, τον αρχισυντάκτη από το Tennis 24. Μας έδωσε τα φώτα του για τους αποκλεισμούς, μεγάλους αποκλεισμούς. Σίνερ, Τζόκοβιτς, Σβιόντεκ στο Ρολάν Γκαρός και την πορεία που είχαν η Μαρία Σάκαρη με τον Στέφανο Τσιπά στο γαλλικό Open. Τώρα διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

Λοιπόν, πριν από λίγο τελείωσε το τρίτος τελικός στην Α1 των πόλων των γυναικών. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο κολυμπητήριο του Πειραιά, όπου ο Ολυμπιακός το κέρδισε την Βουλιαγμένη με 13-12. Έτσι, ο Ολυμπιακός έκανε 2-1 τη σειρά απέναντι στην Βουλιαγμένη. Και τώρα πάμε την προσεχή Τρίτη της 5 το απόγευμα στο κολυμπητήριο του Λεμού, στο τέταρτο ντέρμπι των δύο ομάδων. Όπου εκεί, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, θα πάρει τον τίτλο. Διαφορετικά, αν ισοφαρίσει η Βουλιαγμένη, θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι και πάλι στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι σήμερα έγινε στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Για την ομάδα του Γιώργου Ντόσκα, τον Ολυμπιακό, ήταν η Κουρέτα 2 γκολ, η Σάντα 2, η Τριχά 2, η Άντριους 1, η Σιούτη 1, η Νίνου 1, η Τορνάρου 1 γκολ, η Μυροκεφαλιτάκη 2 και η Σέκουλιτς 1 τέρμα. Για την ομάδα της Κικής Λιώση, της προπονήτριας Βουλιαγμένης, 2 γκολ η Φουράκη, 1 η Έλενα Ξενάκη, Φουντουτού 4, η Κρασά 2, η Τζούστρα 2 τέρματα, η Μουλχάουζεν 2 ήταν η σκόρερ της ομάδας της Βουλιαγμένης. Είπαμε τέταρτο παιχνίδι την Τρίτη και μετά, αν χρειαστεί, στις 4 του μήνα, 7.30 ώρα γυρνάνε στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Είναι στις τώρα μπροστά ο Ολυμπιακός, στις γυναίκες 2-1 στις νίκες. Τώρα, θυμώ ότι χθες ο

0: πιστεύω θα μείνει σε όλους τους αθλητές στο μυαλό. Εμείς η ομάδα μου κατακτήσαμε ITT άλλο ένα πρωτάθλημα. Προφανώς και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γι' αυτό δουλεύαμε όλη τη χρονιά. Αλλά ακόμα η χρονιά για μας δεν έχει τελειώσει. Θα πανηγυρίσουμε σήμερα και θα ξεκουραστούμε μία μέρα και μετά θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας για το Final Four της Μάλτας. Όταν είσαι στον Ολυμπιακό, μαθαίνεις και ζεις με το βάρος αυτό, με την πίεση αυτή. Οπότε δεν μας βαραίνει κάτι περαιτέρω. Οι προσδοκίες που έχουμε εμείς από τους εαυτούς μας είναι ήδη πολύ μεγάλες. Οπότε θα πάμε εκεί, θα τα δώσουμε όλα για το σύλλογο, για τους εαυτούς μας. Γιατί εκεί είναι η μεγάλη γιορτή του Ευρωπαϊκού Πόλου και εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα όλων και εκεί όλοι μας θέλουμε να δείξουμε τι αξίζουμε. Έχει ξανάρθει ο Παναγιώτης ο Βασούλας. Σίγουρα, όπως είπες και εσύ, είναι ένας legend του Ολυμπιακού, του ελληνικού αθλητισμού. Προφανώς, εντάξει, όταν είσαι αθλητής και παίζεις μέσα, δεν φεύγει το μυαλό σου κάπου αλλού. Αλλά τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά το Πόλο θα αποκτήσει ξανά έγκλη και θα βλέπουμε γεμάτα κολυμπητήρια στα επόμενα χρόνια.
1: Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη Φουντούλη για την κατάκτηση του τίτλου στους άντρες της ομάδας του Ολυμπιακού χθες με 3-0 νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό. Θυμίζω κυρίες και κύριοι, Ντερβέντερ Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Real FM. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα επιστρέφουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τα προβλήματα που υπάρχουν στο γυναικείο βόλεϊ. Τα κορίτσια του γυναικείου βόλεϊ έχουν τα θέματά τους. Θα μας τα πούνε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Κρίσμα 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Στις ώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ακούτε τον Real FM. Εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Τρία λεπτά μετά τις 9, μπαίνετε για να ενημερώνεστε στο ενικός.gr, που έχει πολύ καλά σήμερα θέματα. Αυτή την ώρα θρύνω στην Πάτρα για τον πατέρα, για το θάνατο πατέρα και γιου, πώς έγινε το φρικτό τροχαίο, ένα από τα θέματα που υπάρχουν στην πρώτη σελίδα. Δύο επεισόδια στην Αλβανία, κάτοικοι διαμαρτύρονταν για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, ένας Έλληνας ανάμεσα στους τραυματίες, η ανακοίνωση του ελληνικού ΙΠΕΞ. Μπορεί να δείτε την φιέστα για την κατάκτηση του Champions League στο Παρίσι με τους φιλάθλους της Paris Saint-Germain. Το real.gr, καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο, το πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδας Real News που κυκλοφορεί με πολύ καλά θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις. Αλβανία, Έλληνας τραυματίας σε διαδήλωση κατά της δημιουργίας παράκτηου θέρετρου, ανακοίνωσε από το ελληνικό ΙΠΕΞ. Θεσσαλονίκη, συνελήφθη άνδρας που περιφέρονταν με αλυσοπρίωνο έξω από σπίτι οικογένειας. Τι διαβάζουμε, τι γίνεται, Θεέ μου. Και φυσικά η φιέστα της Παρίσης Ζερμένα αυτήν την ώρα στο Παρίσι. Έχουμε αλλαγή στην υποστήριξη εκπομπής. Η Ειρήνη Κούρτη ήρθε. Ευχαριστούμε τη Δέσποινα Καλοχέρη για την συνεργασία. Η Μαρία Χριστοδούλου πάντα εδώ στην τελική ρυθμίση του ήχου. Τάκης Μαυράκης και Γιώργος Τζιβελεκίδης επιμελούνται τα ηχητικά που ακούσαμε και θα ακούσουμε. Δημήτρη Σταυρακάκη στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Και πάντα στην παρέα μας Intervention Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης.

Λοιπόν, και έτσι όπως είναι γρήγορα τα τραγούδια της Bonnie Tyler, γρήγορα πήγε και ο Γιώργος Φράγκς. Έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κατεβαίνει τα 45 δευτερόλεπτα στα 400 μέτρα με το 44.88 που σημείωσε στο Κεντάκι, χρόνος που είναι και έτσι είναι ο κορυφαίος Ευρωπαίος για το 2026. Στα 400 μέτρα λοιπόν ο Γιώργος Φράγκς 44.88 εκατοστά και έγινε ο κορυφαίος Ευρωπαίος για το 2026, ο 22χρονος πρωταθλητής που πήρε μέρος στους περιφερειακούς αγώνες του για το κολεγιακό πρωτάθλημα στο Κεντάκι. Εκατέλαβε την 6η θέση στη σειρά του και τη 10η στο σύνολο, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο τελικό της διοργάνωσης. Η επίδοση αυτή είναι και νέο πανελλήνιο ρεκόρ και ανδρών και νέων ανδρών κάτω των 23, που ανήκε στο Δημήτρη Ρέγα με 45-11, έχει σημειωθεί στις 16 Σεπτεμβρίου του 2006 στο ΑΚΑ, ενώ συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ 45-20 που είχε κάνει το Μάιο του 2025.

0: Τώρα, να πάμε λίγο στον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ναι μεν έκανε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο, όμως ήρθε ο Σιμόνε Χάμε και απάντησε. Ο Τεντόγλου λοιπόν είχε κάνει στο Λεμεσό 8 μέτρα και 49 εκατοστά, που είναι η καλύτερη, ήταν την Παρασκευή η καλύτερη επίδοση στον κόσμο, στο μήκος. Στη συνέχεια στο Τσίριο Στάδιο την έκανε αυτή την κορυφαία επίδοση για το 2026. Όμως ήρθε ο Εχάμεν και έκανε, πήδησε περισσότερο. Είναι δεκαθλητής, θυμίζω εγώ, ο Εχάμερ, ο Σουηδός και Ελβετός, συγγνώμη, και πήδηξε σε meeting δεκάθλου στο Gates της Αυστρίας 8.51, που όπως καταλαβαίνετε είναι η καλύτερη επίδοση από αυτή του Τεντόγλου. Πάντως ο Τεντόγλου δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Για να ακούσουμε τι είπε στο Τσίριο Στάδιο της Λεμεσού την Παρασκευή το βράδυ, μετά την, το 8.49 που έκανε.
1: Ήθελα να κάνω πάρα πολύ το ρεκόρ αγώνα, γιατί κάθε χρόνο προσπαθώ και δεν μπορώ. Το είχα κάνει την πρώτη χρονιά που είχε γίνει αγώνες, ναι. Και κάθε χρόνο προσπαθώ και επιτέλους το έκανε, και το έκανε και μεγάλο. Είναι πολύ καλό, είναι πολύ καλό. Ευχαριστώ πολύ όλους που με είδατε.
0: Και στην Κυπριακή τηλεόραση μίλησε.
1: Θύμισε πολύ καλή κατάσταση και από τον πρώτο μου αγώνα κιόλας που έκανα στην Κεφαλονιά. Στην Κίνα απέδειξα ότι μπορώ να κάνω μεγάλα άλματα και εδώ επίσης. Και πιστεύω και την άλλη εβδομάδα που έχω το Diamond League στη Ρώμη, θα κάνω και εκεί μεγάλα άλματα. Ναι, με πείσμωσε και με δυνάμωσε και αυτή η χρονιά θα είναι η καλύτερη μου φέτος.
0: Δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Μίλτος Τεντόγλου φέτος και ο Εμμανουήλ Καραλής επίσης σε πολύ καλή κατάσταση, γιατί στη Λεμεσό έκανε άλμα στα 6 μέτρα, αποθεώθηκε και για 20η φορά στην καριέρα του πέρασε αυτό το ύψος στα 6 μέτρα στο επίκοντο. Για να ακούσουμε και τον Μανώλο.
2: Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ήρθατε. Αγαπάμε την Κύπρο όλοι οι αθλητές. Αγαπάμε να ερχόμαστε εδώ, αγαπάμε όλη την αγάπη σας, την νιώθουμε, την αισθανόμαστε. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Είμαι καλά, όλα καλά. Απλά επειδή έκανα πολλά άλματα πόνο, τα κουράστηκα λίγο. Αλλά του χρόνου θα το κάνω και ακόμα παραπάνω. Ευχαριστώ και τα λέμε του χρόνου. Κάνω τον αγώνα μου στην Αθήνα, το Fly Athens, έξω από το Παναθηναϊκό στάδιο. Εύχομαι να έρθετε όλοι να το δείτε και άμα δεν μπορείτε, να το δείτε από τηλεόραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Σήμερα στα Βενιζέλια, στο meeting Steve που γίνεται στα Χανιά, σε μια ακούσα με ιδανικές συνθήκες, Χιάνο με 1,9, ο Σωτήρης Καραγκάνης έτρεξε το δεύτερο γρηγορότερο 200 της καριέρας του στα Χανιά, με το χρονόμετρο να γράφει 20.69, μόλις 3 εκατοστά πάνω από το ρεκόρ που σημειώθηκε πέρσι στα δρόμια για τον Καραγκάνη. Ακόμα στο ίδιο meeting δεν πήγε καλά η Ελίνα Τσέκο, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, ήταν η κίτρια στον ακοντισμό στο δεύτερο αγώνα της εν Ελλάδη για φέτος μετά τους διασυλλογικούς, όμως ήταν χαμηλή η βολή, 56 μέτρα και 78 εκατοστά, σίγουρα δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυνατότητες που έχει η συγκεκριμένη αθλήτρια, η Ελίνα Τσέκο. Τώρα μένουμε σε ρυθμούς γυναικείου αθλητισμού. Καλωσορίζω την Ειρήνη Χατζη Ευστρατιάδου, την παίκτρια της εθνικής μας ομάδας του βόλεϊ. Ήταν στον Παναθηναϊκό, πήρε πρωτάθλημα, πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Η εθνική ομάδα καλοκαιριάτικα βασανίζεται, το βασανίζεται μέσα εισαγωγικά, γιατί έχει προετοιμασία στη Λάρισα για το European League και φυσικά μετά τον Αύγουστο το μεγάλο στοίχημα, τα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που έχει προκριθεί η ελληνική ομάδα. Αλλά τα κορίτσια του βόλεϊ, όσοι είσαστε και λάτρεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τις βλέπετε ότι κάνουν αναρτήσεις στο Instagram, στο Twitter, έχουν τα θεματάκια τους. Θα μας τα πει καλύτερα η Ειρήνη. Ειρήνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Σταυρακάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με την εθνική ομάδα τώρα εκεί στη Λάρισα, στις ζέστες. Γιατί ζέστη και υγρασία έχει τέτοιο καιρό στη Λάρισα.
1: Η αλήθεια είναι πως σιγά σιγά ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, ναι. Η αλήθεια να λέγεται.
0: Μέσα στο γήπεδο εκεί της Νεάπολης η κατάσταση θα είναι καλή, λογικά, αλλά έξω έχει κάποια θέματα. Ειρήνη, προετοιμάζεστε, έχετε φέτος δύο διοργανώσεις, με καλύτερη φυσικά, με σημαντικότερη τον Αύγουστο,
1: Πολύ σωστά, ναι. Η σημαντικότερη είναι τον Αύγουστο, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η διοργάνωση που ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς παίζουμε στην Κροατία.
0: Εκεί μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα τεστ εν όψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με καλά παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, γιατί θα είναι ανταγωνιστική και αυτή η διοργάνωση. Υπάρχουν αρκετές χώρες που είναι σε καλό επίπεδο, όπως και εμείς, οπότε θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να μπορέσουμε να σταθούμε αντάξεις στους στόχους μας.
0: Και η ελληνική ομάδα θα είναι στο Euro, επίσης πολύ πολύ σημαντικό για το γυναικείο αθλητισμό και το γυναικείο βόλεϊ.
1: Πολύ σημαντικό, ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στα τελικά των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, οπότε θέλουμε να πετύχουμε το ίδιο και φέτος με το καλό.
0: Τώρα, σας απασχολεί ένα θέμα, ότι παρά το γεγονός ότι το αναπτυξιακό πλάνο στην Ελλάδα του βόλεϊ των γυναικών είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που κάνουν σε ηλικίες παγκορασίδων, κορασίδων, και υπάρχει μεγάλο πηγάδι στα κορίτσια που ασχολούνται με το βόλεϊ σε σχέση με τα άλλα αθλήματα. Βλέπω ότι η Ομοσπονδία έχει αποφασίσει να πάει 4-1 στις ξένες από 4. Και είναι ένα θέμα που σας προβληματίζει, και ο σύλλογός σας, ο συνδικαλιστικός, λέει ότι αυτό δεν είναι καλό, όπως και στους άντρες πάνω το κάνουν. Τι ακριβώς συμβαίνει, Ειρήνη?
1: Η αλήθεια είναι πως αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα εδώ και αρκετό καιρό. Δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε τώρα. Όντως πέρασε το 4-1 ξένες, αλλά αυτό δεν πειράζει απαραίτητα τις ελληνίδες αθλήτριες. Πέρα από αυτό, το γυναικείο βόλεϊ είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στην Ελλάδα. Νομίζω τα εγγεγραμμένα μέλη είναι γύρω στα 24.000 δελτία που υπάρχουν. Απλά δυστυχώς όχι μόνο το γυναικείο βόλεϊ, αλλά και τα υπόλοιπα γυναικεία αθλήματα δεν έχουν τη σωστή αντιμετώπιση.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο, ότι το γυναικείο βόλεϊ, έτσι όπως είναι δομημένο κλπ, θα μπορούσε να έχει ακολουθήσει το αντρικό βόλεϊ, που είναι επαγγελματικό στην πρώτη κατηγορία, στη Volley League, και να είχε κάνει ένα βήμα, ή έστω να έχει ανοίξει, εγώ να πω, η συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει, πώς μπορούν τα σωματεία να μετατρεπούν σε επαγγελματικές ομάδες. Γιατί βλέπω δεν έχει ανοίξει ούτε καν συζήτηση γι' αυτό.
1: Η αλήθεια είναι πως γίνονται κάποιες συζητήσεις. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Προφανώς είμαστε στην Ελλάδα, θυμιζόμαστε γι' αυτό. Αλλά ο χρόνος κυλάει, εμείς μεγαλώνουμε. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι από τα 15-16 χρόνια μας ξέραμε περισσότερες από εμάς ότι θέλουμε να το κάνουμε αυτό σαν επάγγελμα. Δυστυχώς τον έξω κόσμο δεν αντιμετωπίζεται σαν επάγγελμα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει η απαραίτητη κάλυψη σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε. Που σίγουρα στις ομάδες υπάρχει σωστή αντιμετώπιση από τη στιγμή που υπάρχει τραυματισμός και μετά. Απλά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπάρχει αγωνιστική σεζόν με τις ομάδες, δεν υπάρχει καμία κάλυψη από πίσω. Όπως και τώρα που είμαστε με την εθνική ομάδα. Αν συμβεί κάτι το οποίο έχει συμβεί σε προηγούμενες αθλήτριες που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά τους τραυματισμούς. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας σίγουρα να έρθει στην επικοινωνία με την κρατική μέρημνα, να καθίσουν σε ένα τραπέζι και το σωματείο, οι πρόεδροι των σωματείων από όλες τις ομάδες και να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν. Από εκεί και μετά, εμείς είμαστε θετικές στο να γίνει επαγγελματικό, αλλά πρέπει να συμφωνήσουν όλοι και να είμαστε στην ίδια σελίδα, που δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συμβεί αυτό ή όχι.
0: Να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου για να βοηθήσω. Εννοείται. Τη συζήτηση. Βλέποντας ομάδες Α1 βόλεϊ γυναικών, μπορούν όλες αυτές να απεξέλθουν, γιατί δεν είναι κάτι απλό να γίνει ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα. Νομίζουν όλοι, αλλά εντάξει, πάμε να το κάνουμε και συζητήσει είναι όλα εύκολα. Μπορούν να απεξέλθουν όλες αυτές οι ομάδες, ή εγώ να πω, για να σου δείξω ότι είμαι και σύμμαχος αυτό που λες, ότι όσες μπορούν για να γίνει το πρώτο βήμα. Γιατί πάμε και σε αυτό. Ότι ναι, μεν κάποιες δεν μπορούν, αλλά για να γίνει κάτι, όσες μπορούν να προχωρήσουν.
1: Ναι, κοιτάξτε, σίγουρα δεν θα μπορέσουν όλες οι ομάδες να το στηρίξουν αυτό. Αλλά όπως και σε άλλες χώρες γίνεται, που πλέον σχεδόν παντού τα πρωταθλήματα είναι επαγγελματικά, όσες ομάδες δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, πέφτουν στην επόμενη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Και απλά επιβιώνουν οι ομάδες οι οποίες μπορούν να καλύψουν όλο το project. Που, πράγμα το οποίο μπορεί και να μην είναι καλό, γιατί θα χαθούν πολλές θέσεις αρκετών Ελληνίδων αθλητριών. Αλλά αν θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα και να μας αντιμετωπίζουν σοβαρά, καλό θα ήταν να συμβεί αυτό. Που, αυτό θα ήταν μια ιδέα, ας πούμε.
0: Ουσιαστικά για να καταλάβει, ναι, για να καταλάβει ο κόσμος ότι εσείς που παίζετε στις μεγάλες ομάδες, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Άρη, στη Θύρα, στη Βούλα, ουσιαστικά κάνετε δύο προπονήσεις την ημέρα, διόρθωνε με, δύο προπονήσεις την ημέρα, γυμναστήριο, είσαστε αφοσιωμένες 100% στο βόλεϊ. Δεν είναι επαγγελματικό το επίπεδο της δουλειάς με ερασιτεχνικές αμοιβές.
1: Ακριβώς όπως τα λέτε. Εξαρτάται, βέβαια, κάποιες ομάδες δεν έχουν δική τους έδρα, οπότε εξαρτάται τι όλες θα μας δίνουν γήπεδο.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός που ήσουν να το έχετε αντιμετωπίσει αυτό.
1: Για παράδειγμα, ναι. Δηλαδή, υπήρχαν μέρες που είχαμε μία προπόνηση. Καλούμαστε να δουλεύουμε, να κάνουμε το χόμπι μας σαν δουλειά, ακόμα και τις αργίες, Χριστούγεννα, καλοκαίρι, Πάσχα. Κάτι που ο κόσμος ο οποίος εργάζεται κανονικά έχει το χρόνο του να ξεκουραστεί, να περάσει χρόνο με την οικογένειά του. Εμείς θυσιάζουμε αυτές τις μέρες για να βρισκόμαστε και να κάνουμε το χόμπι μας σαν δουλειά. Και δεν έχουμε την αντιμετώπιση που μας αρμόζει, δυστυχώς. Το οποίο είναι πολύ άσχημο σε μια χώρα η οποία γέννησε τον αθλητισμό. Έτσι, δηλαδή είναι πολύ θλιβερό. Αντί να κάνουμε βήματα μπροστά, νιώθω ότι κάνουμε βήματα πίσω. Και υπάρχουν πολλά νεαρά κορίτσια τα οποία θα θέλουν να ακολουθήσουν αυτό κάποια στιγμή στο μέλλον.
0: Ναι, το παράδοξο σου είπα είναι αυτό. Ότι λέμε ότι ζητάνε από εσάς να είσαστε επαγγελματίες και οι αμοιβές σας και η λειτουργία. Γιατί βάζω εγώ και τη λειτουργία, αυτό που λες στα γήπεδα. Ένα θέμα είναι. Είναι ερασιτεχνικές τελείως.
1: Ναι, ναι, σωστά. Δηλαδή υπάρχουν γήπεδα τα οποία θεωρούνται κατάλληλα για να παίξουμε σε φιλολογικές
0: μικροφίες. Υπάρχουν τώρα, για να τα λέμε όλα, Ειρήνη, εσείς παίζετε εκεί στο Μέτσι, πάτε στο Ρέντι που είναι μεγάλο που θα είσαι φέτος, ή στο Παλατάκι που πάει ο ΠΑΟΚ κάποιες φορές. Τα άλλα γήπεδα είναι κάτι γήπεδα που στο εξωτερικό είναι ελαφρώς, να πω εγώ, προπονητήρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και γίνονται αγώνες Α1, μαζεύεται κόσμος, με πολύ κόσμο, με οργανωμένους φιλάθλους και όλα αυτά, που είναι πάνω σε μια λεπτή κλωστή κρέμοντα όλα αυτά. Τώρα, εσείς τι θα κάνετε, γιατί βλέπω ότι και εσύ και άλλες παίκτριες που έχετε βγει μπροστά της εθνικής ομάδος, ζητάτε κάποια πράγματα, ζητάτε να εισακουστείτε καταρχήν.
1: Αυτό σίγουρα ζητάμε να ακουστεί η φωνή μας και δεν θέλουμε να πάμε κόντρα σε κανέναν, ούτε στην Ομοσπονδία, ούτε στο κράτος φυσικά, γιατί αυτό θέλει μεθοδικά βήματα. Απλά θέλουμε να μας ακούσουν και να μας προτείνουν κάτι, όπως μας προτείνουν αυτοί πράγματα και απλά πρέπει να τα δεχτούμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Θα θέλουμε και εμείς να τους προτείνουμε πράγματα και να μπορέσουμε να πορευτούμε και εμείς και η Ελληνική Ομοσπονδία μαζί με αυτά. Οπότε είμαστε σε επικοινωνία με τον ΠΑΣΑΠ, είμαστε σε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ο οποίος την ερχόμενη εβδομάδα θα έρθει σε επικοινωνία με τα σωματεία για να γίνει μια διάσκεψη και να συμφωνήσουν και το αν θα γίνει επαγγελματικό ή όχι.
0: Δηλαδή πρέπει να ανοίξει ουσιαστικά η κουβέντα πιο επίσημα, κατά την άποψή σου.
1: Ναι, ναι, σίγουρα, και μετά από αυτό πρέπει να περάσει και στον κύριο Βρούτση, ο οποίος είναι ο.
0: Για να γίνει νομοθετική ρύθμιση όταν μπορέσει, ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε δυστυχώς δεν εξαρτάται από εμάς καθαρά.
0: Ναι, αλλά
1: είναι και άλλοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη μέσα σε αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι εγώ, Ειρηνή, ότι αν φύγει ο αθλητής, δεν πάνε να έχει εκατομμύρια ο παράγοντας, δεν πάνε να έχει εκατομμύρια ο σύλλογος, δεν πάνε να έχει να υπάρχουν διαιτητές, κριτές, παράγοντες, ομοσπονδία κλπ. Ο αθλητής είναι αυτός που είναι ο πυλώνας ενός αθλήματος.
1: Σίγουρα είναι αυτό, αλλά προς το παρόν δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα βλάψει εμάς.
0: Όχι, δεν το λέω να κάνετε κάτι έτσι εξτρεμιστικό, έτσι, πολύ, να είναι πολύ δυνατό. Λέω ότι δεν πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι ο αθλητής είναι αυτός που υδρώνει τόσες ώρες κάθε μέρα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι όπως τα λέτε είναι, αλλά δυστυχώς δεν το εκτιμάμε όσο χρειάζεται, ειδικά στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα, τώρα εσείς ήσουν στον Παναθηναϊκό, πήρες πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό, πήγατε και στην Ευρώπη. Η χρονιά πώς ήταν, ήταν όπως την περίμενες?
1: Η χρονιά νομίζω σίγουρα δεν βγαίνει όπως την περιμένεις κάθε φορά. Όταν κάνεις σχέδιο ο Θεός γελάει που λένε. Αλλά τελείωσε με τον πιο όμορφο και γλυκό τρόπο. Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Χαίρομαι που έβαλα και εγώ το λιθαράκι μου σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια. Ο κύκλος του Παναθηναϊκού έκλεισε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και από τον ερχόμενο Αύγουστο θα αγωνίζομαι σε καινούργια ομάδα με νέα χρώματα.
0: Στον Ολυμπιακό θα είσαι από τον ερχόμενο Αύγουστο. Εντάξει, είναι μια μετάβαση, για έναν αθλητή υψηλού επίπεδου, όπως εσύ, αθλήτρια υψηλού επίπεδου, χρειάζονται και αυτές οι μεταβάσεις να γίνονται. Κάνουν καλό στον αθλητή, ανεξάρτητα στις ομάδες. Γιατί σου είπα, εγώ κοιτάω πάντα τον αθλητή. Ο αθλητής είναι το νούμερο ένα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά όπως είπατε, είμαστε επαγγελματίες αθλητές. Θέλουμε να πιστεύουμε. Οπότε, όπου μας ζητηθεί να πάμε, εκεί θα πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας, το χόμπι μας, να πανηγυρίσουμε, να έχουμε όμορφες στιγμές, δύσκολες στιγμές. Θεωρώ ότι στην σήμερα κοινωνία υπάρχουν σημαντικότερα προβλήματα να ανησυχούμε παρά το ότι όχι η μπασκετμπολίστας ή όχι η βολεμπολίστρια θα αποφασίσει να αλλάξει μια μεγάλη ομάδα λόγω χρωμάτων. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Επειδή μπορούν να ακούσουν και να ακούνε και μικρά παιδιά, τώρα εσύ θα φας το καλοκαίρι σου στις προπονήσεις. Όπως το κόβω, εντάξει. Όχι, εσύ και τα υπόλοιπα κορίτσια που είναι στην ίδια ομάδα.
1: Όλη η ομάδα, ναι,
0: εντάξει, ναι.
1: Ναι.
0: Και αυτοί που την ακολουθούν, οι τεχνικοί και οι συνεργάτες. Για τον αθλητή, για μια κοπέλα ξένα και εσένα που είσαι 30, σωστά τα λέω.
1: 30 σε 31, πολύ σωστά.
0: Εντάξει. Αξίζει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα εσύ το κάνεις τόσα χρόνια από τα 15 σου. Αξίζει. Δεν είπες ποτέ, έλα ρε παιδιά, πάω κι εγώ στη θάλασσά μου τώρα να κανονίσω διακοπές τον Ιούλιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές μπαίνω σε αυτό το τρυπάκι, αλλά δεν έχω πάρει ακόμα την απόφαση να σταματήσω, γιατί θα ήθελα να.
0: Δεν σου είπα να σταματήσεις. Η ερώτησή μου είναι αν αξίζει. Δεν είπα να σταματήσει κάποιος την εργοδράση. Η ερώτηση είναι αν αξίζει τώρα να πας στο ξενοδοχείο, αύριο προπόνηση, ήλιος, λιακάδα, πάνε τη βόλτα τους. Αυτό αν αξίζει, εγώ θέλω να μου πεις.
1: Εντάξει, για μένα αξίζει, γιατί στο τέλος της ημέρας κάνω κάτι που αγαπάω και με γεμίζει πάρα πολύ. Σίγουρα θα υπάρχουν δύσκολες στιγμές, καλές, κακές στιγμές, νεύρα, αλλά το βράδυ που ξαπλώνω στο κρεβάτι μου νιώθω χαρούμενη που βρίσκομαι, που έχω πάρει μια απόφαση και την ακολουθώ.
0: Μάλιστα. Ειρήνη, να σε ευχαριστώ. Ναι, ναι, οπότε.
1: Οπότε να κάνουμε αυτό που μας λέει η καρδούλα μας, να ακούμε την καρδούλα μας όταν μας λέει κάποια πράγματα.
0: Ειρήνη, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε με θετικές ειδήσεις στο θέμα που έχετε.
1: Ακριβώς,
0: για το να γίνει επαγγελματικό το γυναικείο βόλιο, το πρωτάθλημα της Α1. Στο ελπίσουμε. Η προσπάθεια που κάνατε είναι πολύ καλή και μπράβο στα κορίτσια της Εθνικής Ομάδας. Καλή συνέχεια, Ειρήνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Σας. Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, η παίχτρια της Εθνικής μας Ομάδας Βόλιο, μας μίλησε, κυρίες και κύριοι. Ακούτε, έχουν τα θέματα τους και αυτοί οι αθλητές. Δουλεύουν, κάνουν. Αμείβονται σαν ερασιτέχνες, κάνουν όμως δύο προπονήσεις τη μέρα, αφήνουν τον υδρότα τους, παίζουν για το εθνόσημο. Όλα αυτά είναι θέματα και ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή στο γυναικείο βόλι θα κάνουν αυτό το όνειρό τους πραγματικότητα, η Α1 να είναι σε επαγγελματικό επίπεδο. Δεν μπορεί να ζητάς τον αθλητή να κάνει χίλια πράγματα και οι αμοιβές να είναι ερασιτεχνικές. Λοιπόν, τώρα μένουμε στο χώρο του ομαδικού αθλητισμού, αφήνουμε όμως το βόλι, πάμε στο hardball. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα για τρίτη διαδοχική χρονιά στο hardball των ανδρών. Ο Ολυμπιακός που κέρδισε την ΑΕΚ στο τελευταίο παιχνίδι και έτσι λοιπόν έφτασε στον τέταρτο τελικό με 3-1 νίκες. Κέρδισε την ΑΕΚ την Παρασκευή 31-27 στο κλειστό Κασιμά της. Κατέκτησε το τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα, έκτο στο σύνολο, πρώτο τρέμπλ στην ιστορία του. MVP, πολυτιμότερος παίκτης ο διεθνής μας, ο δεξιός ίντερ, ο Θανάσης Παπάζογλου. Τον καλωσορίζουμε. Καλησπέρα, Θανάση, και συγχαρητήρια.
2: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Κλείνει η σεζόν με τον καλύτερο τρόπο,
2: Ναι, ναι, πραγματικά. Καταφέραμε να κατακτήσουμε το χώρο τρέμπλ και νομίζω ότι δικαιώθηκαν και όλοι οι κόποι της σεζόν.
0: Πώς φτάσατε 3-1 στις νίκες? Εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να φαίνεται το 3-1 κάπως εύκολο, αλλά η καρδούλα σας το ξέρει στις ομάδες.
2: Ναι, δεν ήταν τόσο εύκολο όσο φάνηκε. Η ΑΕΚ ήταν μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Παρόλο που κερδίζαμε στο πρώτο αγώνα της σειράς, κατάφερε να ανατρέψει το σκορ και να πάρει μια νίκη μέσα στην έδρα μας.
0: Βάλε μια ανατελεία. Εκείνη την 1η Μαΐου στην Ηλιούπολη που χάσατε το παιχνίδι από την ΑΕΚ και έκανε το 1-0. Σε πιάσανε φιάλτες?
2: Όχι τόσο. Εντάξει, είναι κάτι που μας στεναχώρησε, αλλά παρόλα αυτά προβληματιστήκαμε. Είδαμε τι πήγε λάθος. Και από εκεί πέρα πιστέψαμε στις δυνάμεις μας και καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την ανατροπή.
0: Ψύχρεμος ακούω.
2: Έτσι είναι αθλητισμός.
0: Οι άλλοι που ήταν απ' έξω δεν ξέρω πόσο ψύχρεμοι ήταν.
2: Νομίζω συμβαίνει στον αθλητισμό.
0: Συμβαίνει.
2: Κάποια ημέρα. Παρ' όλα αυτά, όταν είναι μια σειρά αγώνων και όχι ένα μονό παιχνίδι, είναι στο χέρι σου να το ανατρέψεις. Και έτσι κάναμε κιόλας.
0: Όταν είναι πάντα μια σειρά αγώνων, είναι καλύτερα γιατί ξέρεις, έχεις πάντα και μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν είναι ένα τελικό κυπέλλου.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Επειδή σε έναν αγώνα μπορεί να γίνουν τα πάντα και να επηρεαστείς από αυτό, είναι πιο δύσκολο. Ενώ σε μια σειρά αγώνων νομίζω κερδίζει πάντα στο τέλος ο καλύτερος.
0: Ποια ήταν τα μυστικά της επιτυχίας του Ολυμπιακού που έφτασε σε ένα πρωτάθλημα, επέτρεψε μου να σου πω, από τα λίγα που ξέρω, ότι ήταν ανταγωνιστικό, ήταν και ο ΠΑΟΚ αρκετά δυνατός και δύσκολος, είχε και άλλες ομάδες που πιέσαν αρκετά. Τι παραπάνω είχε ο Ολυμπιακός κατά την άποψή σου?
2: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω τα βασικά στοιχεία του χαρακτήρα της ομάδας, ειδικά για φέτος, ήταν η σκληρή άμυνα και το τραζίσιο στην επίθεση. Σε συνδυασμό με τις καλές αποδόσεις των τερματοφυλάκων μας, καταφέραμε να πάρουμε σημαντικά αποτελέσματα. Αλλά νομίζω, αν έπρεπε να μείνω να σταθώ κάπου, θα ήταν ότι η άμυνα που έχουμε δημιούργησε όλο αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ναι, από εκεί πέρα, ότι καταφέρατε να κάνετε το 3-3, να πάρετε για τις τρεις διοργανώσεις.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω φέτος ότι ήμασταν καλύτεροι και το αποδείξαμε και στο γήπεδο. Κάναμε και μια καλή πορεία στην Ευρώπη.
0: Πέσατε όμως πάνω σε μια ομάδα από τα Σκόπια στην Οχρίδα.
2: Ναι, η οποία με μεγαλύτερο μπάτζετ αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στο τελικό. Οπότε νομίζω ότι παρόλο που αποκλειστήκαμε, κάναμε μια αρκετά καλή πορεία.
0: Αν είχατε μια καλύτερη κλήρωση εκεί, δεν ξέρεις πότε θα γινόταν.
2: Είναι και... πολύ πιθανό και είναι και ένα στόχος του Ολυμπιακού να πάρει και το ευρωπαϊκό στο χάντμπολ.
0: Ναι, γιατί
2: τα επόμενα χρόνια να πραγματοποιηθεί κιόλας.
0: Να σου πω ότι η Οχρίδα στο 20 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου είναι 8-8 με την Ταταμπάνια την Ουγγρική.
2: Ναι,
0: αυτή
2: ναι.
0: Την ώρα.
2: Εντάξει, έχει κερδίσει ένα γκολ μέσα στην Ταταμπάνια από την επαναληπτική.
0: Έχει κερδίσει 29-28 μέσα στην Ουγγαρία.
2: Έτσι ακριβώς, ναι.
0: Οπότε είναι, εντάξει, έχει το πάνω χέρι. Εντάξει, το γεγονός ότι στην Ευρώπη πάντα καταφέρνετε να είσαστε, να φτάνετε οκτάδα, να φτάνετε κοντά, είναι και αυτό ένα δέλεαρα, είναι και αυτό μια πρόκληση,
2: Ναι, προφανώς. Ο Ολυμπιακός πριν 2 χρόνια κατάφερε να φτάσει στο τελικό, το οποίο δεν πήρε το κύπελλο στα πέναλτι. Οπότε θεωρώ ότι όταν βρίσκεσαι εσύ εκεί και είσαι κοντά, κάποια στιγμή θα είστε και λίγο παραπάνω τυχερός και πολύ πιθανό να σου κάτσει και το ευρωπαϊκό κύπελλο.
0: Για έναν αθλητή, άδικη διαδικασία των πέναλτι. Είδες τι έγινε στο Champions League του ποδοσφαίρου.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή.

0: hardball με τα υπόλοιπα αθλήματα είναι στο hardball έχουμε πολύ ταπεινά παιδιά. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι, ξέρεις, έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Τώρα, με την ταπεινότητα που σε διακρίνει, είπες και για την εθνική ομάδα στις δηλώσεις που κάνες προχθές στην ΕΡΤ. Ήταν μια καλή χρονιά γιατί η εθνική πήγε στο παγκόσμιο.
1: Ναι, πραγματικά οι στιγμές που ζήσαμε ήταν μοναδικές. Καταφέραμε να αποκλείσουμε την Ολλανδία, μια ομάδα, για όσους δεν ξέρουν, η οποία πρωταγωνιστεί στα ευρωπαϊκά και στα παγκόσμια πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια. Μια ομάδα που έχει πολλούς παίκτες στην Bundesliga και σε ομάδες Champions League. Κάτι που για μας ήταν όνειρο, το κυνηγούσαμε πολλά χρόνια. Είχαμε, να θυμίσω, αποκλειστεί από το Μαυροβούνιο πριν 4 χρόνια για την Ολλανδία, πριν 2, και να πούμε, ήταν η σειρά μας να αποκλειστούμε φέτος με 2 νίκες, που δίνει ακόμα μεγαλύτερο βάρος στην πρόκριση και να πάμε στην παγκόσμια φάση μετά από 22 χρόνια.
0: Ναι, εντάξει, και μην ξεχνάμε ότι εμείς δεν παίξαμε προκριματικά. Επειδή είχαμε καλό ranking, καλή βαθμολογία, παίξαμε πρώτη φάση play-off με το Βέλγιο, τους αποκλείσαμε, και δεύτερη πέσαμε πάνω στην Ολλανδία. Είναι και αυτό ένα στοιχείο ότι αρχίζει κάτι και γίνεται.
1: Ναι, αυτό είναι ένα αποτέλεσμα των προηγούμενων χρόνων, τα παιδιά που παίζουν τα προηγούμενα χρόνια και κατά συνέχεια εμείς, μια πρόκριση που κάναμε και τη συμμετοχή μας στην Ευρώπη, έφεραν αυτά τα αποτελέσματα. Την άνοδο της εθνικής μας ομάδας στο ranking και κλειτώσαμε τα προκριματικά. Παρ' όλα αυτά, είχαμε δύο, όπως αναφέρατε και εσείς πριν, παιχνίδια με το Βέλγιο και δύο με την Ολλανδία που ήταν εξίσου απαιτητικά.
0: Και με την Ολλανδία που ήταν πάρα πολύ απαιτητικό, γιατί όταν κερδίζεις μέσα στην έδρα της με εισιτήριο, οι Ολλανδοί να έχουν 25 ευρώ και 10 ευρώ για τα πιτσιρίκια και να είναι τίγκα το γήπεδο, και είχαν και ένα τουπέ φυσικά που ίσως το πλήρωσαν κατά την άποψή μου, είναι πολύ μεγάλη ιστορία να κερδίσεις την Ολλανδία.
1: Ναι, ναι, πραγματικά αυτό που ζήσαμε ήταν μοναδικό. Πάντως το κάθε παιδί που έπαιξε, ακόμα και το staff, όλοι ξεπεράσαν τον εαυτό τους, δώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, και από ψυχικά, από θέματα, όχι μόνο σωματικά, και νομίζω το αποτέλεσμα μας δικαιώνει.
0: Μάλιστα, ξέρεις γιατί λέω ότι είσαστε ταπεινοί και χαμηλών τόνων? Γιατί παρά τις αντικσότητες, ότι η εθνική ομάδα εδώ στην Αθήνα δεν έχει γήπεδο να παίζει, αναγκάζεται προδιαγραφών όπως πρέπει, πηγαίνει στη Χαλκίδα ή πάει στην επαρχία πιο μακριά, στην Κοζάνη και σε άλλες επαρχιακές πόλεις, δεν το ξεπερνάτε, ρε παιδί μου, λέτε εντάξει, πάμε, συνεχίζουμε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και στο χέρι μας τόσο. Ναι. Προφανώς μας προβληματίζει και θα μας βοηθούσε περισσότερο να υπάρχουν κάποιες υποδομές.
0: Αλλά
1: στην Αθήνα ή έστω στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είμαστε εδώ για να γκρινιάζουμε. Είμαστε εδώ για να δίνουμε ό,τι έχουμε για την εθνική και να προχωράμε. Πορευόμαστε με αυτά που έχουμε. Ξαναλέω όμως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα θέλαμε τα επόμενα χρόνια να υπάρχει μια βελτίωση της κατάστασης ή μια επίλυση του προβλήματος με ένα γήπεδο προδιαγραφών.
0: Προσπαθούμε αυτό, μακάρι αυτό. Γιατί βλέπεις, πας παραδείγματος χάρη ή στη Ρουμανία ή στην Ολλανδία ή ακόμα και σε χώρες που δεν είναι πρώτο άθλημα το hardball, όπως στην Ιταλία, και βλέπεις έχουν ένα προεκπονητικό κέντρο για την εθνική ομάδα για όλη τη δομή τους, από τα πιτσιρίκια μέχρι την πρώτη ομάδα, σε άντρες γυναίκες, και πάνε και κάνουν εκεί την προπόνησή τους. Δεν βασανίζονται όπως στην Ελλάδα οι εθνικές πόλο ή οι εθνικοί hardball που βασανίζονται. Γιατί μιλάμε τώρα για βασανισμό αυτό.
1: Πραγματικά υπάρχει μια ταλαιπωρία παραπάνω από κάποιες χώρες οι οποίες δεν έχουν αυτό, αλλά να αναφέρω ότι και άλλες χώρες οι οποίες θεωρητικά, για παράδειγμα η Βοσνία, υπάρχουν υποδομές σε πόλεις οι οποίες δεν είναι πρωτεύουσα της χώρας.
0: Σωστό αυτό που λες, βέβαια.
1: Σε πόλεις με ελάχιστο πληθυσμό υπάρχουν υποδομές και γήπεδα τα οποία είναι, αν όχι τελευταία σε. Όχι τεχνολογία.
0: Δεν είναι τελευταία στις κατασκευές, είναι.
1: Με πολύ εξελεγμένες υποδομές.
0: Ναι. Λοιπόν, γυρίζουμε στον Ολυμπιακό. Φέτος τα καταφέρατε. Πάμε για τους επόμενους στόχους. Βάλαμε ένα τίτλο για τη φετινή χρονιά.
1: Εντάξει, νομίζω ότι η φετινή χρονιά είναι επιτυχημένη. Καταφέραμε να κάνουμε το χώρο τρέμπλο, όπως είχαμε πει πριν, που έγινε για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε επιτυχημένη τη χρονιά.
0: Εσύ.
1: Από και πέρα, ναι. Βρισκόμαστε στην Ευρώπη στις 8, αλλά όπως είπαμε και πριν, ήταν από μια ομάδα που αυτή τη στιγμή παίζει το τελικό και. Είχε τουλάχιστον διπλάσιο μπάτζετ από εμάς. Οπότε νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι καλή πορεία.
0: Κλείνοντας, εσύ, πολυτιμότερος παίχτης στο πρωτάθλημα, ευχαριστημένος από το ότι έκανες από τον Αύγουστο τον περασμένο μέχρι την Παρασκευή.
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ προσωπικά νιώθω πολύ καλά. Χαίρομαι που μπόρεσα και βοήθησα την ομάδα μου να φτάσουμε σε αυτή την κατάκτηση. Από εκεί πέρα, το τίτλος είναι κάτι πολύ. Για τα μάτια του κόσμου. Εμένα μου φτάνει μόνο που η ομάδα κατάφερε και ξαναπήρε το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Θανάση. Καλές διακοπές να ευχηθώ.
1: Ευχαριστώ,
0: και να είσαι πάντα έτσι σε επάλξεις και

0: πολλά συγχαρητήρια για την προσπάθειά σου σε Ολυμπιακό και Εθνική Ομάδα του Χάντμπολ. Να είσαι καλά. Ο Θανάσης Παπάζογλου ήταν στην παρέα μας. Κλείνοντας με το Χάντμπολ, να ακούσουμε δύο δηλώσεις. Πρώτα, τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Αλέξη Αλβανό, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού Χάντμπολ, που την πήρε από τον Γενάρη και μετά, με πολλά προβλήματα. Κατάφερε την ομάδα να είναι στη δεύτερη θέση φιναλίστ, κοντράροντας τον Ολυμπιακό. Αλέξη Αλβανό.
1: Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους παίκτες για την υπερπροσπάθεια που κάνανε. Κάναμε μια ομάδα τον Ιανουάριο με νέους παίκτες, σχεδόν άλλαξε όλο το ρόστερ της ομάδος. Σίγουρα όχι με την ίδια ποιότητα που είχαμε προηγουμένως, λύσεις ανάγκης. Παρ' όλα αυτά αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, καθώς φτάσαμε στον τελικό. Κανείς δεν περίμενε, πήγαμε να φτιάξουμε μια ομάδα που να σώσουμε τη χρονιά και φτάσαμε στον τελικό. Και η εικόνα μας, πιστεύω, στον τελικό να ήταν τέτοια που να ήταν ανάλογη της ομάδος και ανάλογη της ιστορίας της ομάδος. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ έχει κατακτήσει πρωταθλήματα, έχει πάρει ευρωπαϊκούς τίτλους. Οπότε τουλάχιστον αντιπροσωπεύσαμε με όλες μας τις δυνάμεις και όλο μας το είναι, όσο το δυνατόν περισσότερο, την ιστορία και την αξία της ομάδας αυτής. Μια νέα χρονιά θα ξεκινήσει με άλλο σχεδιασμό από την αρχή, με δεδομένα που θα μπορούμε πλέον να είμαστε ικανοποιημένοι και να λειτουργούμε πάνω σε υγιή πλαίσια και να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί μπορούμε για το μέλλον.
0: Και από πλευράς Ολυμπιακού να ακούσουμε τον Γρηγόρη Τσίμπουλα τι δήλωσε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
2: Πραγματικά μεγάλη σεζόν, πολύ κουραστική. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας στην Ελλάδα. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΚ, ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική. Υπήρξαν δύσκολες συνθήκες για αυτήν. Αλλά εμείς κάναμε τη δουλειά μας αρκετά καλά. Κάναμε αυτό που ξέρουμε και ήρθαμε να τελειώσουμε στον τέταρτο τελικό τη σειρά των τελικών. Είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ περήφανος από την ομάδα. Μακάρι να είμαστε υγιείς και του χρόνου να ξανασκεφτούμε πρωταθλητές.

0: Στην εθνική ομάδα της Ουρουγουάης, ο Φαγκούστο Πελίστρη, ο άσος του Παναθηναϊκού, είναι στην τελική 26άδα για το παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ που αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Ενώ δημοσιεύματα θέλουν, στην Τουρκία τα δημοσιεύματα αυτά, ο Παναθηναϊκός να κινείται για τον Αντρέας Κρίστενσεν, ο οποίος αποχωρεί το καλοκαίρι από την Μπαρτσελόνα και είναι ελεύθερος. Τούρκος δημοσιογράφος αναφέρει ότι τον κοιτάει ο Παναθηναϊκός. Τώρα, ακούσαμε νωρίτερα τον άσο του Ολυμπιακού στο χάντμπολ και διεθνή παίχτη, τον Θανάση Παπάζογλου. Μας είπε για την μεγάλη νίκη, για την επιτυχία του Ολυμπιακού να πάρει το πρωτάθλημα. Μένουμε όμως σε γήπεδα κλειστά και πάμε στο ποδόσφαιρο σάλας, εκεί όπου ο Δούκας επέστρεψε στο θρόνο του, κατέκτησε και μετά το κύπελο, κατέκτησε το πρωτάθλημα με 3-0 νίκες κόντρα στην ΑΕΚ. Αυτό σημαίνει για τον Αθλητικό Σύλλογο Εκπαιδευτηρίων Δούκα έξοδο στην Ευρώπη, στο Champions League. Και έχουμε μαζί μας τον Κωστή Πάνου, τον παίκτη της ομάδας του Αθλητικού Συλλόγου Εκπαιδευτηρίων Δούκας, για το ποδόσφαιρο σάλας, για το πρωτάθλημα που πήραν τα παιδιά εκεί του Δούκα. Καλησπέρα, Κωστή.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ αρχικά για την πρόσκληση, καλώς σας βρήκα.
0: Να είσαι καλά. Τι σημαίνει ο φετινός ο Δούκας, ότι κατάφερε να τα σαρώσει και τι παραπάνω είχε να σαρώσει πρωτάθλημα κύπελο?
1: Νομίζω ότι ήταν μια χρονιά πολύ γεμάτη για εμάς. Ξεκίνησε αρκετά δύσκολα, είχαμε αρκετούς τραυματισμούς. Εγώ πέρσι δεν ήμουν στην ομάδα, παρόλα αυτά από πέρσι υπήρχαν τραυματισμοί οι οποίοι συνέχισαν να μας ταλαιπωρούν και φέτος και μας κόστησε λίγο στην αρχή. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι το καλό κλίμα και οι αρκετές προπονήσεις μας βοήθησαν ώστε να σηκώσουμε κεφάλι και στο τέλος, στην πιο σημαντική περίοδο της σεζόν, ουσιαστικά στους τελικούς και στα μονά μάτς του κυπέλου που επίσης ήταν πολύ δύσκολα γιατί κατακτήσαμε το ντάμπλ, να είμαστε στην καλύτερη περίοδό μας. Και έτσι ήρθαν και οι δύο τίτλοι.
0: Εσύ ενσωματώθηκες φέτος και πάλι στην ομάδα του Δούκα. Δικαιώθηκες για αυτή την επιλογή που έκανες στο καλοκαίρι?
1: Θεωρώ ότι προσωπικά ναι, ήταν μια δικαίωση η συγκεκριμένη επιλογή. Ήθελε πολύ σκέψη το καλοκαίρι, η αλήθεια είναι, γιατί προϋπήρξα στην ΑΕΚ αρκετό καιρό, οπότε είναι τα δύο αντίπαλα μέτωπα, στο πούμε έτσι, στο ποδόσφαιρο σάλα στα τελευταία χρόνια. Ήταν μια δύσκολη επιλογή που θεωρώ όμως ότι στο τέλος, εκ του αποτελέσματος αλλά και όπως σας είπα επειδή είχαμε πολύ καλό κλίμα, θεωρώ ότι με δικαίωσε 100%.
0: Θα μεταφέρω αυτά που λένε έξω για το hardball. Έλα μωρέ, hardballίστε σιγά, αποτυχημένοι μπασκεμπολίστε είναι κλπ. Χωρίς φυσικά ο κόσμος να ξέρει τη δυσκολία του κάθε αθλήματος. Κάτι ανάλογο μπορεί να λένε και για το ποδόσφαιρο σάλας. Έλα μωρέ, στο ποδόσφαιρο σάλας τι είναι, παίζουν εκεί πάνω κάτω η πάσα γκολ. Που δεν είναι έτσι, χρειάζεται πολλή δουλειά και γρηγοράδα και δηλαδή είναι σαν να παίζεις hardball με διαφορά ότι το παίζεις με τα πόδια.
1: Σίγουρα έχει αρκετά κοινά σημεία, όπως και με το ποδόσφαιρο έχει κοινά
0: φυσικά
1: σημεία. Παρ' όλα αυτά να εξηγήσω, επειδή όντως και εμείς το ακούμε και γενικά στην κλειστή κοινωνία της Ελλάδος.
0: Λέει ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Ισχύει, έχουμε άποψη για όλα. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι να υπενθυμίσω ότι εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες παίκτες εξ ολοκλήρου. Οπότε ο κάθε ένας γυρίζει από τη δουλειά του, από τα προβλήματα που μπορεί να έχει στο σπίτι του, πολύ καταπονημένος και πρέπει να προπονηθεί για να περιμένει αυτά τα παιχνίδια στο τέλος της χρονιάς για να μπορέσει να κριθεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αν θα είναι πετυχημένος ή αποτυχημένος. Οπότε θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Εντάξει, στη δικιά μας εμβέλεια, στο δικό μας επίπεδο, αλλά είναι αρκετά δύσκολο και να μην ξεχνάμε αυτό, ότι υπάρχει μεγάλη καταπώνηση από τις δουλειές των ανθρώπων, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες.
0: Βέβαια.
1: Και όπως και, σημαντικό.
0: Όπως και να το κάνουμε, όμως με προπονήσεις μπορεί να είναι κάποια μέρα διπλές κλπ. Παίζει ρόλο και η τακτική σε αυτό το άθλημα, παίζουν ρόλο πολλά.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και ανεβαίνει αρκετά το άθλημα. Υπάρχει μεγαλύτερη προεργασία, να το πω έτσι, για τα μάτς, βίντεο, προπονήσεις, ειδικά για τον αντίπαλο που πρόκειται να αντιμετωπίσεις, πράγματα τα οποία στα παλαιότερα χρόνια δεν τα βλέπαμε στο συγκεκριμένο άθλημα, οπότε μαζί με τις επιτυχίες της Εθνικής τα τελευταία χρόνια, την επιτυχία της ΑΕΚ φέτος στο Champions League, γιατί αξίζει να το αναφέρουμε και αυτό, φτάσανε στους 16 καλύτερους, στις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη και παίξανε με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την νυν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να τις αναφέρουμε αυτές τις επιτυχίες, γιατί εξελίσσουν το άθλημά μας.
0: Την ημέρα της κατάκτησης του πρωταθλήματος φορούσες μια μπλούζα η οποία είχε τη φωτογραφία του πατέρα σου που έφυγε πριν από λίγους μήνες από τη ζωή. Ένιωθες ότι το βράδυ της Δευτέρας ήταν εκεί στο Καματερό, σε παρακολουθούσε, γιατί έχει πολύ σημασία για έναν αθλητή όταν δεν έχει δικούς του ανθρώπους κοντά και έχουν φύγει. Και εντάξει, σφίγγει τα δόντια και πάει να παίξει.
1: Εντάξει, δεν θα ήθελα να επιμείνω πολύ σε αυτό. Παρ' όλα αυτά είναι μια αλήθεια. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στον κόσμο που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες ή και χειρότερες. Αυτό που θέλω να αναφέρω απλά ήταν ότι με βοήθησε πάρα πολύ η ομάδα μου να μπορέσω να είμαι, να στέκομαι στα πόδια μου, και με βοήθησα να τους βοηθήσω και εγώ μετέπειτα στα παιχνίδια αυτά.
0: Ο πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Δούκας, είπε ο Κωστής ότι μετά το τέλος της κατάκτησης του Νταμπλ θα συνεχίζουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Μπορεί να γίνει αυτό πράξη? Δηλαδή, ποιες είναι τώρα οι πρώτες σκέψεις σου για τη νέα σεζόν? Θα παραμείνεις στο Δούκα? Τι σκέφτεσαι ατομικά για σένα, που έβαλες και εσύ το λιθαράκι σου αυτή την επιτυχία να κάνει τον Νταμπλ η ομάδα?
1: Σίγουρα, όπως σας είπα και πριν, το κλίμα είναι το πιο σημαντικό. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει παίκτης που να μην θέλει να συνεχίσει. Σίγουρα υπάρχουν κάποια διαδικαστικά θέματα στη μέση. Και είναι στη διάθεση της διοίκησης και στη δυνατότητα της διοίκησης να μπορέσει να μας κρατήσει όλους ώστε να συνεχίσουμε αυτή την εκπληκτική πορεία που χαράξαμε φέτος.
0: Δική σου επόμενη στόχη για την καριέρα σου ποιοι είναι?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω σκεφτεί έτσι. Παρ' όλα αυτά έρχεται πολύ σύντομα το Champions League, ο προγραμματικός γύρος, και είναι κάτι το οποίο θέλουμε όλοι οι παίκτες και εγώ να φέρουμε μια πρόκριση στην ομάδα για να ξαναγυρίσουμε πίσω στις επιτυχίες τις ευρωπαϊκές που είχε και ο Δούκας πιο παλιά.
0: Έτσι όπως ακούω, νιώθω ότι είσαι ένας παίκτης που καταρχήν σε αρέσει αυτό που κάνεις και κάνεις το κέφι σου και ξεκινάς από αυτό, ότι όταν πας στο γήπεδο περνάς καλά, γεμάτος.
1: Ισχύει αυτό. Μην ξεχνάτε ότι πριν αρκετά χρόνια δεν υπήρχαν καθόλου λεφτά στο συγκεκριμένο άθλημα. Οπότε πολλά άτομα και η παλιά γενιά η οποία έκτισε όλο αυτό, όλη αυτή τη βάση για να μπορέσουμε εμείς τουλάχιστον να μπορούμε να παίρνουμε κάποια οδηπορικά και να συμβάλλουν σημαντικά στη ζωή μας. Η αλήθεια είναι ότι το ξεκινήσαμε για να το κάναμε γιατί μας αρέσει πάρα πολύ, μας γέμιζε. Είναι ένας πολύ κλειστός κύκλος το ποδόσφαιρο σάλα στην Ελλάδα, οπότε γνωρίζουμε όλοι τους πάντες και είναι κάτι που το κάνουμε με χαμόγελο και μας γεμίζει. Θα το κάναμε δηλαδή ανεξαιρέτου του οικονομικού.
0: Έχει περιθώρια, κλείνοντας, ανάπτυξη το ποδόσφαιρο σάλας ακόμα περισσότερα στη χώρα μας?
1: Εννοείται.
0: Παρά τα προβλήματα που έχει με τα γήπεδα, ξεπερνάμε αυτό.
1: Η βάση, όπως είπατε και εσείς, με τα γήπεδα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο όμως θεωρώ ότι μπορεί να διορθωθεί. Νομίζω το πιο σημαντικό, δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα και διάθεση για δουλειά, είναι από τις ακαδημίες να έρχονται νέα παιδιά και να θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το άθλημα και να μην είναι απλά μία δίωδος για να περάσουν στο μεγάλο ποδόσφαιρο και για να εκπληρώσουν ένα μεγαλύτερο όνειρο που καλός ή κακός, μην κουρδευόμαστε όλοι όσους μας αρέσει το ποδόσφαιρο, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι να παίξουμε στο μεγάλο γήπεδο. Από εκεί και πέρα, όταν ένας άνθρωπος σχηματίζει το χαρακτήρα του και αποκτάει εμπειρίες μέσα από το 5x5 και έπειτα από το ποδόσφαιρο σάλας, θα πρέπει να βρούμε τρόπους να κρατήσουμε αυτά τα παιδιά και να είναι το μέλλον του αθλήματός μας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Τον ευχαριστούμε τον Κωστή Πάνου. Να είσαι πάντα καλά και καλή συνέχεια σε αυτό που κάνεις.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Τιμή μου, να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο παίκτης του Αθλητικού Συλλόγου Εκπαιδευτηρίων Δούκας, που μας μίλησε για το πρωτάθλημα και το κύπελο που πήρε στο ποδόσφαιρο σάλας ο σύλλογός του. Τώρα διαφημίσεις, αφού σας θυμίσω, Interveten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ.
2: Real FM.
3: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Για να κλείνουμε με ειδήσεις που σας χρωστάμε. Στο Στίβο είπα για τα Βενιζέλια, είπα για τον Καραγκάνη και την Τσέγκο, αλλά μόλις στη δεύτερη κούρσα της καριέρας της, από τα 300 εμπόδια, η Ελένη Ιακωβάκη, είναι η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, του παλιού πρωταθλητή, κατάφερε να πετύχει δύο πανελλήνια ρεκόρ στην κατηγορία K18 και K20 στη διάρκεια των αγώνων Βενιζέλια που γίνεται στο στάδιο Ελένας Βενιζέλου στα Χανιά. Η νεαρή τερμάτισε, αθλήτρια τερμάτισε με 57 εκατοστά σε μια υποδειγματική για την εμπειρία της κούρσα, στη διάρκεια της οποίας όχι μόνο δεν έχασε ρυθμό, αλλά εκμεταλλεύτηκε και το λάθος της Ζενάγια στο τελευταίο εμπόδιο. Η αθλήτρια του Χρήστου Κάτσικα βελτίωσε το πανέλληνο ρεκόρ K20 που ήταν 58-48, ανήκει στη Δήμητρα Αγναφάκη από τις 21 Ιουνίου του 2016 και το 59-01 της Άννας Χατζιπουργάνη από τις 8 Σεπτεμβρίου του 2020. Η Ιακωβάκη κατέχει με αυτό το 57-57 τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη στις ηλικιακές κατηγορίες αυτές που είπα, K18 και K20, και είναι υποψήφια για ένα μετάλλιο στο Ριέτι στην Ιταλία, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των K20. Πολύ σπουδαία εμφάνιση από την Ελένη Ιακωβάκη. Τώρα στο ποδόσφαιρο, η εθνική μας ομάδα έχει μαζευτεί, ετοιμάζεται για τα φιλικά που έχει την Πέμπτη στη Σουηδία με τη Σουηδία στις 8 το βράδυ και την ερχόμενη Κυριακή στο Παγκόσμιο Στάδιο του Ηρακλείου στις 10 το βράδυ με την Ιταλία. Οι Ιταλοί θα έχουν επιτοπλίστων την ομάδα της K21 των Ελπίδων. Ένα θέμα έχει ο Γιαννούλης, συνεχίζει ατομικό πρόγραμμα. Ο κύριος Γιωβάνοβιτς δίνει έμφαση στην τακτική. Πρέπει να πούμε ότι η ελληνική ομάδα πιθανότατα τον αρχές Οκτωβρίου που θα παίξει την πρεμιέρα των αγώνων της για το Nation League, την πρώτη κατηγορία, θα γυρίσει μετά από 5 χρόνια στο γήπεδο της Τούμπας. Εκεί θα γίνουν τα 2 παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία αρχές Οκτωβρίου. Η οριστική απόφαση είναι τα παιχνίδια για το League One του National League. Την προσεχή Τρίτη, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ θα πάρει την οριστική απόφαση. Πάνε λοιπόν τα 2 πρώτα παιχνίδια στο Nation League τον Οκτώβρη στο γήπεδο του Στούμπας. Για να ακούσουμε τώρα τον κύριο Γιωβάνοβιτς τι λέει για τα φιλικά παιχνίδια που έχει η εθνική μπροστά της.
4: Σίγουρα ένας περίοδος αρκετά δύσκολος πάντα του Ιουνίου, γιατί είναι τέλος σεζόν. Όλοι οι παίκτες ουσιαστικά προέρχονται από μια απαιτητική σεζόν ανάλογα με τις ομάδες που παίζανε. 2 φιλικά παιχνίδια. Θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε αυτή την εβδομάδα που έχουμε μαζί εδώ στην Αθήνα πριν από τα παιχνίδια με την Σουηδία και την Ιταλία στη Κρήτη, έχοντας την ίδια σοβαρότητα όπως πάντα έχει αυτή η ομάδα και οι παίκτες που έρχονται να παίζουν εδώ, προσπαθώντας να βελτιώσουμε λίγο τον εαυτό μας ή ίσως να προσθέσουμε κάποια πράγματα, γιατί είναι μια μοναδική ευκαιρία, γιατί στην επόμενη φάση του τέλους Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου θα έχουμε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιών και δεν τα έχουμε ουσιαστικά πολλά για να μπορούμε να κάνουμε στις προπονήσεις, αλλά ίσως είναι μια τελευταία ευκαιρία να μπορούμε να δουλέψουμε κάποια πράγματα πριν από τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.
0: Τώρα στο μπάσκετ, η Βαλένθια εκτός έδρας τελευταία αγωνιστική της Λίγκας στην Ισπανία κέρδισε 102-77 την Μπαρτσελώνα εκτός έδρας. Συνεχίζουν οι ομάδες που πάνε στα προημιτελικά στην ABC. Είναι Ρεάλ Μαδρίτης, η Βαλένθια δεύτερη, Μπασκόνια Μούρθια, Μπαρτσελώνα Μπανταλώνα, Μπιλμπάο Τενερίφη. Συνεχίζουν, ενώ στο NBA να θυμίσω ότι Σαν Αντώνιο Σπέρτς με 111-103 κέρδισαν εκτός έδρας του Οκλαχώμα City Thunder και έτσι με 4-3 στις νίκες πέρασαν στον τελικό του NBA. Εκεί θα παίξουν με τους New York Knicks. Χθες ο ΠΑΟΚ, είπαμε και νωρίτερα, ότι τήθηκε από τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι το δεύτερο των ημιτελικών στη Θεσσαλονίκη. Ο Παντελής Μπούτσκος, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, έκανε μια ανασκόπηση για το τι έγινε φέτος. Ένας ΠΑΟΚ που έφτασε και να είναι φιναλίστ στο FIBA Euro Cup και φυσικά τρίτη θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για να ακούσουμε τον κύριο Μπούτσκο.
5: Ήταν ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Συγχαρητήρια αρχικά στον Παναθηναϊκό που είναι ομάδα με ποιότητα, έπαιξε με ένταση, παίκτες με χαρακτήρα, ξέρουν πώς να σταθούν στις δύσκολες στιγμές. Πήραν δίκαια την πρόκληση στους τελικούς. Πολεμήσαμε. Εδώ και τρεις μήνες τα παιδιά κάνουν κάθε τρεις μέρες, κάναν την υπέρβαση. Παίξαμε ένα φοβερό μάτς στο ΆΚΑ, δείχνοντας το χαρακτήρα μας. Μας μένει ένα αίσθημα ότι μπορούσαμε να κοντράρουμε ακόμη περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Αλλά και πέρα πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για την τρίτη θέση που πήραμε. Ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ομάδες με πολύ ψηλό μπάτζετ πάλευαν μέχρι τελευταία στιγμή για να μείνουν στην κατηγορία. Εμείς κάναμε κάποια ορόσημα, 8 νίκες σειρά, 17 νίκες, 7 ήττες, που είναι παράσημο, είναι ορόσημο για τα τελευταία 25 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Μια φανταστική πορεία στην Ευρώπη, πάντα συγκεντρωμένη, χωρίς να έχουμε περιθώριο λάθους. Πολεμήσαμε. Οφείλω πολλά συγχαρητήρια να δώσω από την καρδιά μου στο πώς αυτό το γκρουπ εκεί που φαινόταν όλα είχαν απομακρυνθεί, χτίσαμε σχέση εμπιστοσύνης. Όλο το staff δούλεψε φανταστικά, zero days off, όλος ο οργανισμός. Οφείλω να ευχαριστώ στον Αντρέα Τρινκέρι που μου έδειξε την εμπιστοσύνη, μου έδωσε την ελευθερία και την ευθύνη να, σαν head coach, να οδηγήσω το group. Όλη η διοικητική ομάδα πολέμησε σκληρά κάθε μέρα. Πραγματικά όλος ο οργανισμός έκανε μια τεράστια προσπάθεια. Σίγουρα μόνο με αισιοδοξία μπορεί να κοιτάει ο οργανισμός στο μέλλον. Πραγματικά η πορεία μας στην Ευρώπη ήταν ένα ακόμη όμορφο ταξίδι, γιατί αν θυμάστε περάσαμε στους 16 με 0,5 δευτερολέπτου στο φωτεινό πίνακα. Βγάλαμε έξω τη Μούρθια δεύτερη στην Ισπανία, μια ομάδα που είχε να χάσει 5 μήνες. Ο Σιταλόνσο μας έδωσε τα εύσημα για το πόσο σωστά προετοιμάσαμε το παιχνίδι και παίξαμε ένα τελικό με τον Μπιλμπάο που μένει ένα μικρό τραύμα, αλλά ξέρουμε ότι δώσαμε ό,τι είχαμε. Ελπίζω να καταγράφει και στην είδηση του κόσμου ότι ήμασταν πολεμιστές και όχι επισκέπτες. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Δεν έδωσα στον εαυτό μου, ήμουν κλειδωμένο στο συνέστημα, γιατί η αποστολή ήταν πολύ δύσκολη. Κάθε τρεις μέρες έπρεπε να διαχειριστούμε την ανάγκη του αποτελέσματος. Ξέρετε, είχαμε σαν οδηγό την περσινή πορεία, φτάσαμε στον τελικό, αλλά τελειώσαμε με 10 νίκες, 12 ήττες. Στραβοπατήσαμε πολλές φορές. Φέτος δεν το κάναμε αυτό ποτέ. Ήταν τρομερό ότι τρεις μήνες must win game. Κάναμε risk management, load management, τους τραυματισμούς διαχείριση. Ήταν πραγματικά μια πολύ μεθοδικά οργανωμένη προσπάθεια για να φτάσουμε στο τέλος του ταξιδιού. Λένε, σημασία δεν έχει ο προορισμός, έχει το ταξίδι, αλλά ήταν και η παρέα. Είμασταν ένα καταπληκτικό group.
0: Αυτά από τον ΠΑΟΚ που οργανώνεται φέτος με νέες συνθήκες. Είπα για τη Βαλένθια ότι κέρδισε την Μπαρτσελόνα 102-77. Ο Μοντέρο 19 πόντους της Βαλένθια. Η νίκη αυτή σημαίνει ότι η Μπαρτσελόνα θα παίξει στα play-off, είναι στην πέμπτη θέση, δεν περιμένει, δεν είναι στην πρώτη τετράδα που είναι Real Madrid, Βαλένθια, Μπασκόνια και Μούρθια, και πάει να παίξει play-off η Μπαρτσελόνα που είναι στην πέμπτη θέση. Γράφουν οι Τούρκοι για τον, ακούτε κύριε Νικολικούρη που είστε εδώ, οι Τούρκοι λοιπόν γράφουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό για τον Γκουίντο Ροντρίγκες, τον 32χρονο μέσο της Βαλένθια, ότι είναι στο στόχαστρο, διεθνής θυμίζω με την Αργεντινή, είναι στο στόχαστρο της ομάδας του Ολυμπιακού. Κλείνοντας, να σας πω εγώ ανάρτηση για την πρώτη σεζόν, ο Φώτης Ιωαννίδης της Sporting, ο διεθνής φορ που ξεκίνησε καλά αλλά είχε θέματα τραυματισμού. Έχει κάνει μια ανάρτηση. Η πρώτη μου χρονιά σε αυτόν τον καταπληκτικό σύλλογο ξεκίνησε με μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά τελείωσε δύσκολο λόγω ενός δύσκολου τραυματισμού. Δούλεψα σκληρά για να επιστρέψω αυτή τη σεζόν και να βοηθήσω την ομάδα και στους συμπαίκτες μου να πετύχουν τους στόχους τους, τους στόχους μας, αλλά δυστυχώς δεν ήταν δυνατόν. Θέλω να ευχαριστήσω τον σύλλογο και όλους στην ομάδα για την υποστήριξη και την πίστη τους σε μένα. Είναι το μήνυμά μου προς εσάς, είναι απλά: την επόμενη σεζόν θα επιστρέψω έτοιμος να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να αγωνιστώ για όλα όσα αξίζει ο σύλλογός μας και εσείς. Είναι το μήνυμα του Ιωαννίδη. Στο Παρίσι τα πανηγύρια συνεχίζονται για την κατάκτηση της Paris Saint-Germain, τους είδε και ο Μακρόν, ο πρόεδρος Μακρόν. Θυμίζω ότι εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, παρέα με την Ιντερβέτ Λέι Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση, είμαστε από τις 7. Η Μαρία Χρυστοδούλου ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης σήμερα με τον Τάκη Μαυράκη επιμελήθηκαν τα ηχητικά. Η Δέσποινα Καλοχέρη με την Ειρήνη Κούρτη ήταν στην υποστήριξη εκπομπή. Ο Νίστα Βρακάκη στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Μείνετε αυτό το ωραίο βράδυ τη Κυριακή. Έρχεται με πολύ ωραία μουσική ο Δημήτρης Πέτρου εδώ στην παρέα μας στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Υγείας των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

αλήθεια σιωπή όπως

0: Χρίσμα 92.
1: Άμα μιλήσει, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχει τι πω είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πώ είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιο κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξει θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμό δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτη, είτε θύμα, είτε μένει απαθή. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

το ένα βλέμμα σε ρωτάει να δει αν με σκεφτόσουν λιγάκι. Φαντάσου να απαντούσες ναι συχνά.

με ρωτούσες τώρα τι. Αν ίσως με ρωτούσες πού τραβάμε, θα σου λέγα ο αέρας θα σου πει.

Θεός μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει, κι η αγάπη σου σαν Κυριακή

Πρίσμα 92. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.